0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Παιδιά, εγώ το Σάββατο πήγα σε γενέθλια. Φανταστείτε, δηλαδή, μια ζωή εκτός των εξελίξεων. Κάθονταν όλοι, βλέπανε Eurovision και εγώ με κάλεσε τα γενέθλια ο κουμπάρος μου. Ο οποίος του λέω, καλά, ρε φίλε, δηλαδή, από όλες τις μέρες του χρόνου σήμερα βρήκες να γεννηθείς. Του λέω, όλη η Ελλάδα βλέπει Eurovision και εσύ μας βγάζεις έξω. Και πήγαμε, παιδιά, σε ένα μπαρ το οποίο ήταν τύπου sports bar, αυτά τα καινούργια μόδα τώρα, και δείχνανε τένις. Φίλε, τένις, δηλαδή, πραγματικά. Για ποιο λόγο να δούμε τένις την Venus Williams, ποια ήταν αυτή, δεν ξέρω ποια ήταν. Αποκλείται, η Venus Williams έχει υποσυρθεί νομίζω. Τένις σε χωμάτινο βράδυ Σαββάτου. Τι λέω, μας κάλεσε τα γενέθλιά σου και μας δείχνεις τένις. Τι πράγματα να θέλω, βάλτε σε παρακαλώ, δεν περνάει, γεμάτο οθόνη στο μαγαζί. Τους λέω, σας παρακαλώ, καλημέρα, λέω, γεια σας, καλησπέρα, λέω κτλ. Μήπως μπορούμε, λέω, να το γυρίσουμε σε Eurovision, γιατί. Τι να του πω τώρα, ότι είμαι στο ραδιόφωνο και πρέπει να σχολιάζω το πρωί. Λέω, μπορείτε να βάλετε, λέτε, Eurovision. Λέει, θα το βάλουμε σε λίγο. Πάει 9.30, εγώ αρχίζω να αγχώνομαι, χαϊδρώνω κτλ. Οι άλλοι τρώγανε εκεί, πίνανε στα παπάκια του. Λέω, παιδιά, λέω, συγγνώμη, την Eurovision θα τη βάλουμε. Λέει, κύριε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λέω, και τι σε νοιάζει, λέω, θα χάσει τον Grand Slam. Τέλος πάντων, μας βάζουν την Eurovision, μετά δεν έβλεπα.

Είχαμε δει τα πάντα στους ημιτελικούς. Δεν χρειάζεται να δεις τον τελικό δηλαδή για να κρίνεις ένα τραγούδι, ξέρεις πώς είναι το καθένα. Τα έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, ο Ακύλας είχε σκηνική παρουσία, είχε αυτό το ντύσιμο το κεντρικό, είχε αυτό το βίντεο φοβερό, τα γραφικά αυτά. Εμένα με συνεπίστευε, μου φάνηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτό το πράγμα που ήταν ένα video game. Δεν ήταν πρωτότυπο βέβαια, το έχουν ξανακάνει, αλλά ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό που πλέκανε μετά, που ήταν έτσι, που ήταν. Εντάξει, το τραγούδι ήταν όπως όλα. Μέτριο. Βρες μου ένα τραγούδι μέσα στην Eurovision που ήταν καλό. Μην μου πείτε της Ιταλίας. Πραγματικά, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι καν πώς πήγε. Δηλαδή, ήταν. Η Eurovision είναι η χωματερή της μουσικής. Πάρτε το χαμπάρι. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει, τις περισσότερες φορές το χώνουν εκεί. Είναι η χωματερή της μουσικής. Σπάνια θα βρεις. Γιατί λέει και στα σκουπίδια, λέει, βρίσκεις διαμάντια. Ισχύει αυτό. Επίσης, ας πούμε, ένα πρόσφατο παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε καριέρα. Ο Ιταλός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ αναδείχθηκε από την Eurovision. Σωστά, οκ. Okay, θα βρεις. Αλλά τις περισσότερες φορές τι είναι, μια τρασαδούρα είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά όλα ήταν μέτρια. Δηλαδή, δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα στο μπαγκαράγκα και στο τζάλα τζάλα. Και προσέξτε το μεταξύ, είναι κλασική μανιέρα που λέει να βρούμε μια λέξη που να κολλάει στο μυαλό του ακροατή σαν τζίχλα. Η Βουλγαρία βρήκε το μπαγκαράγκα, ο Ακύλας βρήκε το φέρτο, λέει φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Η άλλη έλεγε μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, η άλλη έλεγε τζάλα, τζάλα, τζάλα, τζάλα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αυτός που ήταν, πήγε, εντάξει, τον ανέβασαν ως φαβορί. Δεν κερδίσαμε. Ευτυχώς, εγώ έκανα το σταυρό μου, λέω σκέψου, λέω να κερδίσει ο Ακύλας. Θα μας πάνε μια εβδομάδα τρενάκι. Μια εβδομάδα τρενάκι θα βλέπαμε. Η μαμά του Ακύλα, η γιαγιά του Ακύλα, ο παππούς του Ακύλα, ο ξάδερφος του Ακύλα. Αυτοί που του κάναν bullying στο σχολείο. Ο δάσκαλός του που έλεγε ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Ο Ακύλας, δεν θέλω παιδιά, δεν θέλω. Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η Ελλάδα στην Eurovision, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μπας και κερδίσουμε. Λέω, δόξα τω Θεώ, Βουλγαρία και πάλι Βουλγαρία.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Να πω κάτι και για τον Καπουτζίδη. Παιδιά, πολύ βαρετός. Δηλαδή ο Καπουτζίδης είναι ο καλύτερος και η Κοζάκου, καλά η Κοζάκου, πεθαίνω δηλαδή από βαρεμάρα. Είναι καλύτεροι σχολιαστές Eurovision που είχαμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή καμία σχέση που είχαμε παλιά την Μπόκοτα ή παλιά που είχαμε, ξέρω εγώ. Καλά, δεν λέμε για Ζερόμ και Αλευρά, εντάξει, εκεί που ήταν το αποκορύφωμα. Ο Καπουτζίδης καταρχάς ξέρει Eurovision όσο ξέρει μπάλα ο Σωτηριακόπουλος. Δηλαδή μπορώ να σου πει, ξέρω εγώ, το 1991 είχε μπει, ξέρω εγώ, αναπληρωματικό στο Αζερμπαϊτζάν ο Τάδε. Ξέρει Eurovision ο άνθρωπος, δηλαδή μου το αγαπάει το αυτό και ξέρει και έχει χιούμορ και είναι από τους πιο πνευματώδεις ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση. Η Κοζάκου πάλι είναι μια πολύ συμπαθητική παρουσιάστρια και στέλεχος, ας πούμε, της ΕΡΤ και δημοσιογράφος. Αλλά παιδιά, αυτό το πράγμα, καταρχάς το Σάββατο στην Eurovision, δεν μπορεί η Ελλάδα να πατώνει μισή ώρα και εσύ να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δηλαδή πήγαμε στην Eurovision, ήμασταν δεύτεροι, πηγαίναμε για νίκη, φαβορή. Έχουμε φτάσει μισή ώρα μετά την έναρξη της βαθμολογίας. Η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς και δεν το σχολιάζεις. Με συγχωρείς, είπαμε να αγαπάμε τους υποψηφίους μας, να αγαπάμε την Ελλάδα, να αυτό και τα λοιπά. Αλλά κάτσε ρε φίλε, πες ότι δεν πάμε καλά. Δηλαδή, τι είμαστε μεθυσμένοι, είμαστε εμείς, τα έχουμε πιει και βλέπουμε την Ελλάδα χαμηλά. Και κάβονταν και σχολίαζαν τη Σουηδία, δεν πήρε βαθμό η Σουηδία και πήρε βαθμό το Ισραήλ. Έχουμε πατώσει, αδερφέ. Η ομάδα πήγαινε για να σηκώσει το Euro και πήρε το Μιμπό. Κάνε ένα σχόλιο. Δεν είπαμε να πεις ότι η ελληνική υποψηφιότητα δεν είναι καλή. Επίσης πολύ βαρεμάρα. Δηλαδή ο Καπουτζίδης υποτίθεται ότι έχει χιούμορ. Δεν το είδαμε το Σάββατο, ρε παιδί μου. Ήτανε που ήταν βαρετό για μας, γιατί ο Ακύλας πάτωνε. Πες και κάτι, μια ρακαλιαρτό, ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Graham Norton στο BBC, ο οποίος το παρακάνει βέβαια αυτό. Δηλαδή, αυτός θάβει τους πάντες. Και γελάς, ρε παιδί μου, βλέπεις ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το κυριλέ, το. Και ναι, και τώρα θα βγει αυτό τη Ιταλία. Αχ, μας το είπε, ναι, καλά, ένα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Πες κάτι αστείο που είσαι από τους πιο έξυπνους σεναριογράφους στην Ελλάδα, ο καλύτερος ίσως παρουσιαστής. Δεν ήταν τώρα αυτό ο σχολιασμός Eurovision, sorry κιόλας δηλαδή. Και αυτό το χαμόγελο μέχρι το τέλος, λες και ήμασταν ευχαριστημένοι που πήγαμε στην 10η θέση. Τώρα ποιον κοροϊδεύουμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Πάμε σε μια νέα έρευνα που λέει ότι είναι μύθος, λέει, ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κάνετε 10.000 βήματα, είναι και λιγότερα. Για χρόνια, λέει, ο αριθμός των 10.000 βημάτων την ημέρα έχει καθιερωθεί σχεδόν ως χρυσός κανόνας. Και ξέρετε, τώρα που έχουμε όλα τα κινητά, σου γράφει πόσα βήματα κάνεις. Και εμένα, ας πούμε, που δεν έχω σταματήσει να γυμνάζομαι εδώ και πολλούς μήνες, μου γράφει πόσα βήματα κάνω. Βέβαια, με το αυτοκίνητο που σταμάτησα να έχω αυτοκίνητο και έπαιρνα το μετρό, ήταν και γυμναστική. Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει, λέει, την αντίληψη των 10.000 βημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που έγινε πού? Στην Κωνσταντινούπολη, με τα γλυκά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 8.500 βήματα την ημέρα φέρεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών. Τώρα εδώ που τα λέμε, το περπάτημα δεν είναι για τα κιλά μόνο. Πρέπει να περπατάμε όλοι, και μάλιστα γρήγορο περπάτημα είναι το καλύτερο για την καρδιά και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα πιάσετε κουβέντα με γιατρό και σας πει τα ωφέλη του περπατήματος του γρήγορου, είναι φοβερά. Οπότε 8.500 βήματα φτάνουν. Του χρόνου μπορεί να μας πούν λιγότερα. Για να δω πόσα έκανα. Εδώ υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Έλα ρε φίλε, έκανα τόσα σήμερα εγώ. Αποκλείεται. Λέει σήμερα, λέει, κάνατε, λέει, περίμενε. Έχετε κάνει 315 βήματα. Αλήθεια τώρα. 315 έχω κάνει ήδη και δεν έχω κάνει τίποτα. Χτες έκανα 8.436 βήματα. Το ειρωνικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τα έκανα σε μία έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πήγα να πάρω αμάξι και από την πολύ γύρα πέρα δόθε να δω τι αμάξι θα πάρω. Έκανα 8.400 βήματα. Φοβερό. Ακριβά πολύ τα αμάξια, παιδιά, να το πούμε αυτό.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, όπως λέγεται στα πολιτεία ειδήσεων. Θυμάστε την Pam Grier που έπαιζε στο Foxy Brown του Ταραντίνο, που έκανε την Ερωσυνοδό, εκείνη την με τον ξένο αυτόν, πώς έλεγε, μάνα, με τον ξένο τον ηθοποιό, με τον το Harvey Keitel. Λοιπόν, 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε, λέει, στο podcast της Julia Dreyfus και είπε, λέει, ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν, λέει, 3 ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. Αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τι 3 μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάνεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά, 3 ολόκληρες μέρες. Εδώ εμείς να πούμε με το ζόρι κατά με 3 λεπτά, όχι 3 μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια αντίστοιχη εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα αυτό μου φαίνεται και λίγο τραβηγμένο. Πρέπει να είναι κάποια μούφα, κάποια σάλτσα προφανώς. Μπορεί να είχε διάφορες έτσι, πώς θα λένε, ερεθιστικές. Διάφορους ερεθισμούς, εν πάση περιπτώσει, διάρκεια 3 ημερών και αυτή νόμιζε ότι είχε οργασμό. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω, δεν υπήρξε και ποτέ γυναίκα για να ξέρω να σας τα πω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

κανόνισε γάμο το Σάββατο της Eurovision. Πραγματικά πλέον αν κανονίσει δηλαδή ένα ζευγάρι γάμο και τον κανονίσει καλοκαίρι, άνοιξη, πρέπει να κάτσει κάτω και να δει ημερομηνίες, να λέει. Λοιπόν, Champions League, ο Παναθηναϊκός να φτάσει κάπου. Mundial έχουμε, όχι. Eurovision πότε πέφτει. Ποια δηλαδή πρέπει, οι ημερομηνίες του γάμου είναι τόσο αγχωτικές που αναβάλεις τον γάμο μόνο γι' αυτό, παιδιά.

0: θυμίσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κάνει λίγο νύστα ή μου φαίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία, ξεκινάς πρωινή εκπομπή. Με κάνει λίγο νύστα. Μα δεν κάνει λίγο νύστα. Είναι αυτή η νύστα της Τρίτης. Που στη Δευτέρα είσαι τσιτωμένος από το άγχος, αλλά την Τρίτη έχεις χαλαρώσει. Και είναι λίγο Τρίτη, είναι λίγο τύπου. Πω. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε την εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και αυτό είναι δέσμευση. Πρέπει να το βάλουν μέσα στο πρόγραμμά τους οι Καριστιανού και ο Τσίπρας, τα νέα κόμματα που βγαίνουν. Αλλιώς δεν είναι νέα κόμματα. Είναι παλιά κόμματα. Ανήκουν στα παλιά κόμματα, στον παλαιό κομματισμό. Άμα δεν υποσχεθείς στον Έλληνα ότι θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, δεν είσαι πολιτικός. Θα σε εξαφανίσω μεν. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα κάνει ένα κόμμα κατά του πρωινού ξύπνηματος. Ρίχνει το πρώτο πινελίκι σήμερα, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα λεωφορεία? Τα λεωφορεία εκείνη την ώρα που κυκλοφορώ εγώ και εσείς, φαντάζομαι, 6 με 7, που νομίζουν ότι είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι και πατάνε κάτι γκάζια, λες και είναι. Πώς το λένε, να πούμε, ο ραλίστας. Πες ένα. Ο Νίκη Λάουντα. Αυτόν θυμήθηκα. Λες και είναι ο Νίκη Λάουντα μέσα στη Βυζαντίου, μου πας γκαζωμένος με 100 και έχεις πούλμαν. Τι νομίζω της? Λοιπόν, δεν γκρινιάζω από την αρχή. Σήμερα θα γκρινιάξω λίγο για τον καιρό, γιατί υπάρχει θέμα εδώ. Καλημέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Να σου πω, είσαι έτοιμος για άσχημα νέα? Στην Αττική λέει αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες, συγγνώμη, θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποια διαφορά μεταξύ όμβρων και τοπικών βροχών. Ο όμβρος είναι η πιο μικρή βροχή. Ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 αποφόρων, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βυτικούς, βόρειο-βυτικούς, με εντάσεις έως 4 αποφόρ και στα τοπικά βυτικότερα τμήματα του νομού 5 με 6 αποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι καϊνάρι που λέμε στη Θεσσαλονίκη, είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Στείλτε μου μηνύματα στο Live24. Είστε ξύπνοι καταρχάς ή ροχαλίζετε, ρε? Γιατί βλέπω εδώ πέρα είστε λίγοι. Για να δω λίγο στο Instagram. Βίχαρισόπουλος. Με κάνετε follow εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο στη Λάρισα. Που άνθρωπος είναι στη Λάρισα και είναι ξύπνιος ήδη. Βέβαια είναι στρατιωτικός. Οπότε υπάρχει και μια υποχρέωση, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Καλημέρα στην Ιωάννα που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στην Ανθή, στην Έφη, στην Αναστασία, στη Φέη, στη Βασιλική, στη Γογό, στο Θοδωρή. Καλημέρα. Υπάρχουν, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν ξυπνάνε αυτή την ώρα, χαλίζουν. Μέχρι τις 10 θα ξέρετε τα πάντα για τη μέρα σας, εδώ στο Galaxy 92, σε αυτή την πρωινή λέλαπα. Σε λίγο θα πούμε και το σαν σήμερα. Φτάνει με την Eurovision. Γκώσαμε. Στο τέλος θα νιαουρίζουμε όλοι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Έλα, καλημέρα. 19 Μαΐου πλησιάζουν οι διακοπές. Άντε να τρέχουμε να βρίσκουμε τώρα, κλείνουμε, κατάλαβες? Και πόσο κάνει το δωμάτιο και πού είναι?

I'm so excited, Pointer Sisters. Ξεκινάμε δυναμικά σήμερα, έτσι. Disco φάση. Εδώ στον Galaxy. Σήμερα, σαν σήμερα, είναι, μάλλον σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και αυτό διότι το 1919, σαν σήμερα, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Σαλονικιός, αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Άφιλων αυτό που δεν έχουν φίλο με ύψιλον, όχι άφιλων αυτό που δεν έχουν φίλο με γιώτα. Αν δεν έχετε φίλους δηλαδή, δεν γιορτάζετε. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Αυτό είναι ωραίο. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Εδώ. Γιορτάζουν ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Αγαμέμνων, ωραίο όνομα. Ο Μέμος. Ο Μέμος δεν γιορτάζει, ο Κοέν. Χρόνια πολλά, ρε Μέμο, αν γιορτάζει όντω. Το Μέμος από το Αγαμέμνο βγαίνει. Αγαμέμνο δεν ήταν εκείνο που ανεβάζουν συνέχεια αυτό το βίντεο με τη Face Κορδά που την είχε στα πόδια του. Και με, έτσι, με ελεϊνά υπονοούμενα από κάτω που γράφουν. Τι το ανεβάζουν αυτό το βίντεο, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτός ο Αγαμέμνονας που είναι. Σαν σήμερα το 1971, στο στάδιο Καραϊσκάκη γίνεται το τελικό σκυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Μεταξύ Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερό, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη. Επί Χούντας είχαν γίνει πολλά τέτοια. Να τα λέμε αυτά. Εκτός από τους δρόμους, η Χούντα έφερε και μάτς. Εντάξει, εύχομαι. 1-1 αναδείχθηκαν στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης Ελληνικού Εδάφους. Επειδή από τότε κανονισμούς δεν προβλέπονταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας. Είδανε δύο μάτς, ρε φίλε. Δύο μάτς Τσέλσι Ρεάλ στην Ελλάδα. Τον ίδιο μήνα, την ίδια εβδομάδα. Μετά από δύο μέρες ξαναπέξανε στο Καραϊσκάκι και κέρδισε η Τσέλσι με 2-1 τη Ρεάλ, επαναλαμβάνω, το 1971. Φοβερό. Που τότε η Τσέλσι ήταν ομαδάρα τότε. Μετά έπεσε και ξανά την πήρε μετά ο Αμπράμοβιτς. Μηνύματα στο Live24. Καλημέρα, λέει Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, προτείνω πλέον όποιος τραγουδάει Μπαγκαράγκα, αυτό υψηλόφωνα, απ' έξω του δηλαδή, να τον μπουζουριάζουν, να συλλαμβάνεται. Δεν είναι αυτό πράγμα το Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα όλη μέρα, λέει πραγματικά. Γι' αυτό και εμείς απαντάμε με Μακαρένα.

Είδατε καθόλου χτες το ντοκιμαντέρ του Sky, αυτό στο χιλιοστό που ήταν με την Βαρβιτσιώτη και την, να με συγχωρήσει η συνάδελφος τώρα, μου διαφεύγει, Βικτόρια, πω πω πρέπει να το βρω αυτό τώρα. Είδες, άμα έχεις γνωστό όνομα το θυμούνται όλοι, άμα το βρω όμως. Λοιπόν, και βρίζαν όλοι το βαρουφάκι στο ντοκιμαντέρ. Και αρχίζει και να ρωτιέσαι, λες ρε φίλε, αν τον βρίζουν όλοι, μήπως είχε δίκιο τελικά. Μα να τον βρίζουν όλοι, δεν υπήρχε άνθρωπος να πει καλή κουβέντα για τον βαρουφάκι. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει στο ντοκιμαντέρ βεβαίως. Είχε αυτό τον Βίζερ, αυτόν τον πρόεδρο του Eurogroup που έλεγε, γιατί τα περιέγραφε πάρα πολύ ωραία, ότι είχε πάει, λέει, νομίζω ο Βαρουφάκης και του έλεγε, λέει, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, λέει, στο τέλος θα μας τα δώσετε τα λεφτά. Και του λέει, κοίταξε με στα μάτια, κοίταξε με στα μάτια, λέει, θα χρεοκοπήσετε. Βέβαια, τότε ο Βαρουφάκης είχε άλλες ανησυχίες. Άμα πάει στην Downing Street, στο Υπουργείο Οικονομικών, αν. Τι κρυβάρατε, ρε παιδιά, περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έλα, ακόμα ξεκινήσαμε, ντίνγκι. Λοιπόν, είχε τις ανησυχίες ο Βαρουφάκης να πάει με το δερμάτινο μπουφάν. Ποια είναι αυτή, δεν κατάλαβα, η αδερφή του άντρα της αδερφής μου. Τι λες, τι μου στέλνεις εδώ. Είχε πάει με το να συναντήσει τον Υπουργό Οικονομικών της Αγγλίας, της Βρετανίας, ο Βαρουφάκης, και πάει με ένα δερμάτινο, λες και πήγαινε στο Dark Sun, στη Θιβών. Λες, σκουπάς ρε Καραμήτρο, ο άνθρωπος είναι Υπουργός Εσωτερικών, σου λέει, αυτός είναι ροκ. Είχε αυτό το ύφος του παγωνιού, αυτό το... Τώρα τι να του λέγανε, γελούσε, του μέχρι χαμογελούσε. Όλοι είχαν δει το χάρο με τα μάτια τους. Είχαν και τον Ντουίζενμπεργκ. Όχι τον Ντουίζενμπεργκ, δεν ήταν αυτός εσύ. Ο μεταγιαλιά, τίποτα δεν θυμάμαι σήμερα. Ο μεταγιαλιά, ο Ολλανδός. Όχι τον Ντάιζελ Μπλουμ. Αυτός ο Ολλανδός μεταγιαλιά, εν πάση περιπτώσει, που του είπε You just killed the Troika, που του είχε πει στο αυτή και γελούσε ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης τότε πρέπει να περνούσε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να ήταν ο μοναδικός Έλληνας που περνούσε καλά μέσα στην ιστορία του μνημονίου. Οι υπόλοιποι λίγο δυσκολευόμασταν. Είδα αυτό, μετά είχε The Born Collective. Πολύ ωραία αυτή η τετραλογία την είναι. Αλλά μετά με πήρε ύπνος.

0: έτσι η Κλέρη μας πληροφορεί ότι ναι, συγγνώμη, με η συνάδελφος στο χιλιοστό, η συμπαρουσιάστρια της Ελένης Βαρβιτσιώτη, λέγεται Βικτωρία Δενδρινού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλέρη μου, δεν το καταλάβαμε τη μία. Και ζητώ συγγνώμη από τη συνάδελφο, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ. Αν και δεν μίλησαν σε αυτό ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, γιατί θεώρησαν ότι θα διαστρέλουν την αλήθεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν. Μέσα το κομμάτι αυτό που Κωνσταντοπούλου κοροϊδεύει τον Τσίπρα και τα αγγλικά του, δεν το είδα. Το διαβάζω τώρα εδώ στα site, λέει ότι Κωνσταντοπούλου λέει ειρωνεύτηκε τα αγγλικά του Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, την Κωνσταντοπούλου την έχει ακούσει κανένας ποτέ να μιλάει αγγλικά? Δεν κατάλαβα. Τουλάχιστον ο Τσίπρας ήταν από τους μαθητές που προσπαθούσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ως πρώην καθηγητής αγγλικών, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι καλύτερο, γιατί ξέρεις πέντε αγγλικά, τα δοκιμάζεις, δεν τρέπεσαι δηλαδή. Είναι καλύτερο ο μαθητής να εξασκεί τα αγγλικά. Ενώ άμα θες να είσαι τέλειος και δεν τα λες ποτέ, δεν μαθαίνεις ποτέ τη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί ο Τσίπρας, ας πούμε, να πήγαινε, ξέρω εγώ, να λέγε hello, how from here morning, morning. Πώς από εδώ πρωί-πρωί. Του λέγες λάθος, δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Είναι διαφορετικά. Που τον βάλανε εκεί με τον Κλίντον τότε και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε αυτό, τι ήταν αυτό το πράγμα, παιδε. Πόσο ετεροντροπή. Γιατί τον βάλανε εκεί, νομίζω η Αγγελοπούλου τον είχαν πάει. Τον είχε πάει στον Κλίντον. Και ο Κλίντον, αφού βλέπεις, ρε μπιλάρα να πούμε. Αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει τελειώσει lower πάλσο, ας πούμε. Γιατί πας και του χώνεις κάτι αγγλικά εκεί πέρα του, αυτό, και θα πεις, σου λέει πρωθυπουργός, είναι αγγλικά, θα ξέρει. Δεν ξέρουν όλοι οι πρωθυπουργοί αγγλικά. Δεν υποχρεούνται όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι να ξέρουν αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί ηγέτες κρατών που δεν έχουν γρή. Δεν ξέρουν γρή αγγλικά. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορέσαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Τσίπρα, δεν ήξερα αγγλικά. Άλλα ήταν τα προβλήματα. Στο χιλιοστό, παιδιά, το ντοκιμαντέρ λέγεται. Μου θύμισε εκείνο το καλοκαίρι του 2015, θυμάμαι, ήμουνα 15 Αύγουστο. Εγώ τότε, μην με κοιτάτε τώρα. Τότε έκανα σοβαρά πράγματα. Ήμουνα σοβαρός ρεπόρτερ. Κάλυπτα πολιτικά, πολιτικό ρεπορτάζ μνημονίου. Καλοκαίρι του 2015, δεν πήγαμε ούτε για ένα μπάνιο. Είμαστε 15 Αύγουστο, παραμονή, θυμάμαι, η ανήμερα στη Βουλή. Ήταν η πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντοπούλου, τους είχε κρατήσει ο Μύρους, δεν έφευγε κανένας. Είχε πάει μεσάνυχτα 12.30 μία η ώρα και ακόμα ψηφίζανε και μιλούσανε. Και σε κάποια φάση σκάει ο Βαρουφάκης από το εξωτερικό και σκάει στη Βουλή τύπου 10 το βράδυ και αρχίζει ο Βαρουφάκης, αρχίζουν, τρέχουν όλοι έξω. Τι περάσαμε, τι ζήσαμε, ρε φίλε, εκείνο το καλοκαίρι δεν είναι ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Λέγαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και το έβαλε τελικά.
1: Galaxy 92.

0: What took you so long αφιερωμένο στη Μαρία Καρυφιανού και στον Αλέξη Τσίπρα. Τι, γιατί αργείτε να, με τα κόμματα, τι γίνεται. What took you so long. Πριν πάμε στην Καρυφιανού, πάντως εκείνη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει περσόνες, ρε φίλε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, έχει βγάλει περσόνες. Έχει βγάλει Τσίπρα, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη. Μην κοιτάς που δεν μιλούνται τώρα μεταξύ τους. Νίκο Παπά. Έχει βγάλει πολλές μεγάλες μορφές. Ενώ τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο βαρετή, δηλαδή είναι πολύ προσωποκεντρική. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρα από τον Άδωνη. Α, καλημέρα σα, κύριε Χαριζόπουλε. Επιτέλους έχουν περάσει 21 λεπτά, δεν μου φωνάξατε. Κύριε Υπουργέ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είπα να έρθω εγώ να πω μια καλημέρα στους ακροατές του Galaxy 92. Αγαπημένοι ακροατές, πάντα στην πατρίδα, μαζί με την πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρα από τον Άδωνη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει παρουσιάσει κάτι σε περσόνες. Να πεις, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό, Χατζηδάκη, το βλέπεις και βαριέσαι, λες. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα καθηγητής μαθηματικών. Ξέρω εγώ ποιους υπουργούς έχει. Τώρα, ας πούμε, το Θοδωρικάκο, ας πούμε, τον Πιερακάκη. Βαριέσαι, ρε φίλε. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε Βαρουφάκη, φίλε, ο τύπος πήγαινε στην Downing Street με το Δερμάτινο. Λαφαζάνη, ερχόταν ο άλλος της Gazprom, έκανε υποκλήσεις. Κωνσταντοπούλου τους κρατούσε όλους στη Βουλή μέχρι τις 12:00 το πρωί. Δεν θα φύγει κανένας. Εδώ θα πεθάνετε όλοι. Αυτό ήταν κόμμα, να πούμε. Νέα Δημοκρατία είναι βαρετή. Δεν είναι κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ελπίζουμε όλο αυτό να αλλάξει με τα νέα κόμματα που αναδεικνύονται τώρα, ειδικά με τις κυρίες Καρυφιανού, η οποία από ό,τι βλέπω έχει πάρει στελεχάρες. Δηλαδή, τώρα εσείς είστε και νεότεροι, αλλά εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες, τον θυμάμαι τον Νίκος Γιάνγκο, ο οποίος είναι στέλεχος πλέον, λέει, μπήκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυφιανού, το οποίο λέγεται Ελπίδα, τελικά δεν έχω καταλάβει. Περιστέρι, πώς λέγεται. Μπήκε ο Νίκος Γιάνγκος. Για όσοι δεν θυμούνται, τον Νίκο Γιάνγκο ήταν πολύ ζεν πρεμιέ τη δεκαετία του 80. Τώρα τον λένε απαξιωτικά ότι ήταν, λέει, έπαιζε σε βιντεοτενίε τη δεκαετία του 80 με τον Ψάλτη. Και σιγά. Ήταν μεγάλο ζεν πρεμιέ ο Γιάνγκο. Ήταν στα εξώφυλλα τη Μανίνα, τη Κατερίνα. Μιλάμε για σούπερ γκόμενο τότε. Και αυτό κάποια στιγμή νομίζω είχε κάνει και μια δήλωση με πόσε γυναίκε έχει πάει. Κάπου το διάβασα ότι είχε πάει με πάρα πολλές γυναίκες. Δεν είναι κακό αυτό. Θα πω, ο άνθρωπος λέει να πει είναι ερωτεύσιμος. Άρα θα φέρει και κόσμο. Έχει σπάσει λίγο, βέβαια, δεν είναι και όπως ήταν, αλλά είναι αυτούς που κρατιούνται. Θυμηθείτε λίγο το Φίλιππο Σοφιανό, κάπως έτσι. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση υποστηρικτών, λέει, θα γίνει, λέει, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι φαίνεται η Θεσσαλονίκη θα είναι ουσιαστικά η έδρα του κόμματος, επειδή είναι και η Καρυφιανού από πάνω και επειδή. Στη Θεσσαλονίκη φημίζονται για τις φιλελεύθερες απόψεις τους σε θέματα θρησκείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και λίγο πιο κοντά στη Ρωσία και στο Άγιο Όρος. Όπως καταλαβαίνετε, η Καρυφιανού προς τα εκεί τίνει. Δηλαδή πάει να πάρει λίγο από Νίκη, λίγο από Βελόπουλο, λίγο από Λατινοπούλου. Για εκεί το πάει το πράγμα με μια εσάνς έτσι αντικυβερνητική, ας πούμε. Το κόμμα στοχεύει στη συγκέντρωση άνω των 70.000 υπογραφών μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αν ενδιαφέρεστε, ορίστε, κοντό ψαλμός, αλληλούια. Eurovision, απολογήθηκε, λέει, η Άση Μπίλιου που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Ακύλα. Μου είχαν δώσει λάθος. Ναι, θα το δούμε αυτό, έχει πλάκα. Γιατί έκανε λάθος, λέει, επειδή τη δώσανε λάθος ώρα γέννησης. Ποιος το έχει κάνει αυτό. Ποιος τον πιάσουμε να το δείρουμε.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Ωραίο μήνυμα, Παναγιώτης. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Μόλις μπήκα στο αμάξι να πάω για δουλειά. Δεν ξέρω τι θέμα συζητάτε. Καλημέρα σε όλους πάντως, Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν πειράζει που δεν ξέρεις τι θέμα συζητάμε. Λέμε εδώ για τις τελεχάρες της Καρισιανού. Τώρα θα πάμε ξανά σε αυτό το θέμα. Αλλά προηγουμένως, επειδή είναι 7.30, πάμε να σε ενημερώσουμε μια που μπήκε στο αμάξι. Τι κίνηση έχουμε?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η κίνηση στο Κυφισό είναι δύσκολη. Είναι πολύ έντονη, πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η ίδια η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει προβλήματα, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κομμάτι μεταξύ Λεωφόρου Δημοκρατίας και Λεωφόρου Ηρακλείου θα συναντήσετε πρόβλημα. Βέβαια, πηγαίνοντας για αεροδρόμιο έχει πυκνή ροή μέχρι το Δαχτυλίδι, μετά είστε OK, ακόμα δεν έχει πήξει. Μεσογείων πρόβλημα μεγάλο στην κάθοδο, στην Κηφισίας σε διάφορα σημεία. Να σας επιστήσω την προσοχή στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης μετά την Καποδιστρίου, έχει μεγάλο πρόβλημα, και μετά την Κατεχάκη. Στην άνοδο Κατεχάκη μέχρι Νέο Ψυχικό και εκεί πολύ δύσκολα. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι και αυτή από τη μέση και κάτω. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης στην άνοδο έχει πρόβλημα. Η Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη και στα νότια είναι όλα καλά, με εξαίρεση ένα κομμάτι της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού που έχει ήδη ποτηλιάρισμα για κάποιο λόγο. Στείλτε μας και το πρωινό πινελίκι σας. Τι σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Έχετε πολλή δουλειά, ξεχάσατε κάτι στο σπίτι, έχετε διάβασμα και έχετε τεστ σήμερα και δεν προλαβαίνετε. Λέγαμε για τη στελέχη της Καρισιανού και να της πούμε ότι εκτός από τον Νίκος Γιάνγκο, νομίζω ότι και ο Σταμάτης Γαρδέλης είναι ελεύθερος αυτή το διάστημα, δεν κάνω λάθος. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, η Σοφία Λιμπέρτη, η Βίνα Ασίκη, η άλλη, πώς λέγονταν, η Τέτα Ντούζου. Έχει πάρα πολλά στελέχη που μπορεί να πάρει η Καρισιανού για το κόμμα της. Γιατί δεν εξαπλώνεται λίγο? Κάνε έναν έτσι ρωσομαθή. Εκείνος που έλεγε σηκωθείτε από τις καρέκλες. Πώς λεγόταν, ρε φίλε, ο μαθηματικός που είχαμε στη Θεσσαλονίκη που έλεγε σηκωθείτε από τις καρέκλες, από τους καναπέδες. Πάμε όλοι, πτά σαν τον Άδωνη. Και επειδή τώρα είπα Άδωνης, επειδή πολλοί κοροϊδεύουν την Καρισιανού για τα στελέχη, μεταξύ των οποίων και εγώ, να πούμε ότι και άλλα κόμματα δεν πάνε πίσω. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας σήμερα είναι πρώην τηλεπλασιέ. Έτσι, δηλαδή, με την ίδια λογική θα έπρεπε να κοροϊδεύουμε και αυτόν από την προέλευσή του. Αλλά απέδειξε στην πορεία ότι... απέδειξε την αξία του. Θα το αφήσω εκεί. Όχι ρε Βαγγέλη μου, αφού λέει είσαι ομοιοπαθής και το ξέρεις, δεν θέλουμε να πάμε για δουλειά. Το ξέρω, ναι, τι να κάνω. Όντως τι ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι, λέει η Λένα. Τώρα που το σκέφτομαι, χωρίς τρόμο ψυχής, ούτε Netflix τέτοιο suspense. Ναι, να σας θυμίσω ότι είχε γυριστεί ταινία όπου τον Βαρουφάκη τον υποδιόταν ο Χρήστος Λούλης και τον Τσίπρα τον υποδιόταν, φίλε, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Αν έχεις το Θεό. Και νομίζω ότι ήταν του Γαβρά, αν δεν κάνω λάθος. Ενδιαφέρουσα ταινία πλάκα-πλάκα, δεν ήταν αυτό. Απλά ο Λούλης έπαιζε κάπως. Έτσι, περίεργα, δεν ξέρω. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει, και μετά από αυτό το τραγούδι OMD που βάλω τα σέβη μου, καλημέρα, Θάνος από το Πεντάγωνο. SOS, καλή Πεντάγωνο. Πάλι Πεντάγωνο, καλή Μόσχα.
2: Galaxy 92.
0: Από μέσα από το Πεντάγωνο ή απ' έξω? Σάρα Τζέιν Μόρις, σας το αφιερώνω, I'm missing you.

0: Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαριζόπουλος. Αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σωστά λέει εδώ η φίλη ότι η Άση Μπίλιου είπε ότι της δώσανε λάθος ημερομηνία γέννησης για τον Ακύλα, γι' αυτό έκανε λάθος τις προβλέψεις. Ρε εσύ Άση, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω, γιατί τα λες αυτά τώρα πραγματικά? Δηλαδή ότι αλλιώς θα βρίσκαμε τον νικητή της Eurovision. Και ποιος άλλο, ποιος ήταν αυτός που γεννήθηκε δηλαδή? Δηλαδή η Μπαγκαμπούγκα γεννήθηκε τη σωστή ώρα και πήρε την Eurovision. Μα όντως τώρα. Καλημέρα λέει, πού να βρει στελέχη Καρυστιανού αφού όλους τους άριστους τους πήρε η κυβέρνηση, πήξαμε στην αριστεία. Όσο να είναι, όλο και κάποιον θα μπορούσε να βρει καλύτερο νομίζω. Δεν ξέρω δηλαδή, άμα αυτά τα στελέχη της είναι η αφάνκατε του ο Αυγερινός και ο Γιάγκος, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Τώρα εδώ που τα λέμε, να σου πω και κάτι. Και πιο σοβαρός άνθρωπος θα ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι? Δηλαδή πες ότι ψάχνει. Πρέπει να είσαι τώρα για να ασχοληθείς με την πολιτική στην Ελλάδα. Πρέπει να είσαι και λίγο, πώς να το πω, να έχεις άγνοια κινδύνου, να έχεις λίγο το ψώνιο, πολύ όχι λίγο. Πιο σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική πλέον. Κάθονται, ασχολούνται με τη δουλειά τους, την επιστήμη τους. Θα κάτσουν τώρα να μπλέξουν εκεί, να τρέχουν έξω, ας πούμε, και να κάνουν διάφορα. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, τώρα για τον, είδες για τον Ακύλα, ήθελα να πω, με πας πάλι στην πολιτική. Ο Βενιζέλος, ναι, ζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παιδιά, εμφανίστηκε και είπε, λέει, σχολιάζοντας την δήλωση του Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να πει ότι αν συμβεί κάτι, κάτι σημαντικό, ρε παιδί μου, μια κρίση, οτιδήποτε, στο τριψήφιο νούμερο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν οι πρωθυπουργοί, θα πρέπει να είναι αυτός και όχι, ξέρω εγώ, Ανδρουλάκης θα είναι ή Κωνσταντοπούλ θα είναι, τρομάζοντας έτσι υποτίθεται τον ελληνικό λαό, ότι ξέρεις κάτι, άμα το σηκώσει ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι θα κάνει, π.χ. Πρέπει να είμαι εγώ να σηκώσω το τρίτο τηλέφωνο. Καταρχάς να πούμε ότι ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να σηκώσει τηλέφωνο, τα άκουγε όλα. Οπότε, ποιος ο λόγος. Απ' την άλλη. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα, εγώ αν ήμουν η Μαρέβα θα του έκανα σκηνή. Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο? Δεν κατάλαβα. Ο Βενιζέλος, ναι, γιατί είναι, αυτό είναι μια συγχώρηση. Είναι στα όρια του booty call. 3 η ώρα τηλέφωνο. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Εδώ στέλνει ο άλλος μήνυμα, στέλνει άλλη μήνυμα, ας πούμε, 11.30 το βράδυ, κάνει date και λέει, αγάπη μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, ποιος είναι τέτοια ώρα. Λοιπόν. Ο Βενιζέλος λέει, εμφανίστηκε και είπε ότι γιατί λέει ο Μητσοτάκης ποιον θα πάρει τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Το αντέστρεψε ρε παιδί μου, ότι θα πάρει λέει τον Νετανιάχου, τον Τραμπ, κάποιον από την Κομισιόν ή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Παναγιώτης λέει, αγάπη μου, λέει, Σκορπιός αυτή την εβδομάδα λέει, θα σε απολύσουν ή θα έχεις πολύ μεγάλη πρόταση. Ωραία πρόβλεψη. Πάντως τα ζώδια έχουν πλάκα, Βαγγέλη, τα δικά μας τα περιγράφει η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω. Πού να βρει στελέχη, ναι. Πραγματικά. Μερικά μηνύματα σέρχονται μισά και δεν καταλαβαίνω. Για να ξαναγράψετε λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο το παίρνει το τηλέφωνο, ποιο το χτυπάει, ποιο σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Γεια σου ρε κοτσαρίκο, σαν να κέρασα είναι. Everybody, smile will bring the sunshine day. Σταματάμε την κανονική ροή της εκπομπής για να τι με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξης ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε ότι πρέπει να φύγουν, λέει, οι επιτροπές από την Eurovision γιατί φέτος ξεσάλωσαν. Επανέφεραν, λέει. Επανέφεραν, λέει, τη διαπλοκή που υπήρχε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Είχαμε διαπλοκή στη Eurovision. Ποιος ασχολείται με αυτά τα θέματα πραγματικά, ότι είχαμε διαπλοκή στην Eurovision? Λένε διάφοροι ότι υπήρχε διαπλοκή στην Eurovision. Το διαψεύδω αυτό το πράγμα. Ο κύριος Γιαννόπουλος μπορεί να λέει ότι θέλει. Εγώ ξέρω ότι η Eurovision είναι ένας αξιοκρατικός θεσμός.

0: Μου έχετε στείλει εδώ μηνύματα για όλα τα θέματα. Για τη γενοκτονία των ποντίων, για τον ΠΑΟΚ που δεν βγαίνει Champions League. Η Σταματία λέει το τηλέφωνο το σηκώνει εντός εισαγωγικών. Όχι η κυβέρνηση πάντως, γιατί είχαμε πλημμύρες, φωτιές, τροχιά, δολοφονίες. Και πάλι από την αρχή κασέτα και το έργο ξαναπαίζει 7 χρόνια σοριδών. Γεια σου Μάριε. Μου στέλνετε μήνυμα για την Τούνη και τον Αλεξάνδρου. Τι λέει η κυρία Τούνη, βλέποντας τα φιλιά και τα δώρα του κυρίου Αλεξάνδρου στην κυρία. Αλήθεια τώρα, σε απασχολεί σε ένα αυτό το πράγμα. Είδαμε, λέει, τους σοβαρούς πολιτικούς με τα κομματόσκυλά τους που έζησαν σε βάρος της μας δεκαετίες. Δεν πειράζει, ας δούμε και τους ασόβαρους. Βαρθήκαμε την ατιμορρησία. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Βλέπει ο κόσμος ότι οι λεγόμενοι σοβαροί πολιτικοί κλέβουν, εν πάση περιπτώσει, κάνουν, ράνουν. Και σου λέει, ας βγάλουμε τους άλλους, μήπως είναι καλύτεροι. Δυστυχώς. Αυτό τον κίνδυνο δεν γλιτώνει κανείς. Δηλαδή, είτε σοβαρός, υποτίθεται πολιτικός, είτε είσαι σοβαρός. Το θέμα είναι ένας αξιόπιστος. Δηλαδή, αυτός που θα στείλει στη Βουλή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός με την έννοια της σοβαρότητας, όχι με την έννοια ούτε των σπουδών απαραίτητα, ούτε του πολιτικού κατεστημένου, εν πάση περιπτώσει. Να, μια ευχάριστη είδηση για τη Σακύρα. Για μας όχι απαραίτητα. Γλίτωσε, λέει, τις κατηγορίες φοροδιαφυγής. Αυτή άμα ήταν στην Ελλάδα, τι θα την είχαν ξεσκίσει. Λέει, το δικαστήριο αθώωσε, λέει, τη γνωστή Σταρ, που κατηγορούνταν, πέρασε, λέει, 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011 για να αποδείξει, λέει, ήταν 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, είναι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος. Και έβαλε τα πράγματα στη θέση της Σακύρα, έπειτα από 8 χρόνια βάναυσης, δημόσιας στοχοποίησης, οργανωμένων εκστρατιών για να καταστραφεί η φήμη μου και άϊπνων νυχτών που επηρέαζαν την υγεία μου και την ευημερία της οικογένειάς μου. Είχε υπάρξει και μια αντίστοιχη ιστορία με Έλληνα καλλιτέχνη, τον οποίο τον είχαν σκίσει οι εκπομπές. Λέγανε ότι κατηγορείται, που κατηγορούνταν, δεν ήταν ψέμα, αλλά στο τέλος αθώθηκε. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν κάποιος κατηγορείται, το κάνουν πρωτοσέλιδο. Όταν βγαίνει η αθωτική απόφαση όμως και λένε ότι ο τάδε τραγουδιστής τελικά δεν έκλεψε, δεν το λέει κανένας, το βάζουν στα ψηλά και σου μένει ρετσινιά. Με αυτά και με αυτά πάμε, φτάσαμε στο break. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Ταραρα. Part Time Lover, Steve Wonder στον Galaxy 92. Ακούτε το Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Σήμερα λίγο άυπνο. Τις 5 είμαι, παιδιά, σαν το βρικόλακα. 5 ώρα το πρωί, γκράγκα γκρούγκα. Με τις παντόφλες. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη ώρα, ρε εσύ. Έλα, σήμα. Ραραρα. Παραρα. Είναι η πρωινή λέλαπα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, θέλω να με στείλετε μηνύματα σαλονικιώτικα στο galaxy92.gr και να μπείτε στο πολύ ωραίο Instagram του σταθμού galaxy92fm. Μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς εκεί, μαθαίνετε τα πάντα για μας, βλέπετε τις αφεντομουτσουνάρες μας για τα event του Galaxy, για τις εκπομπές μας. Μας στέλνετε μηνύματα, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, όλα αυτά Galaxy92FM στο Instagram. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το Σάββατο 23 Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση Σάββατο 1 με 9 και Κυριακή 9.30 με 6. Δηλώστε συμμετοχή στο www.pef.forum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Να στείλω φιλιά στο φαρμακείο στα Χανιά που μας ακούνε. Πρώτο φόρουμ καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί και ήρθε η ώρα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Θα βρέχει, αυτό σας λέω μόνο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Πάρ το ομπρέλα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα τοπικά βυτικότερα τμήματα του νομού 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 16 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι πολύ ωραία, η μουσική μας είναι πολύ ωραία και τα δικά σας μηνύματα είναι πολύ ωραία. Roxy Music, Roy Orbison, Ed Sheeran έρχονται στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, live 24 τα μήνυματά σας. Μας στέλνουν εκεί, πώς είστε, τι κάνετε. Αυτό το ωραίο πρωινό.
1: 92.
0: Και αυτός είναι ο Ed Sheeran. Πήγα να σου πω κάτι, αλλά με πρόλαβε.

Ed Sheeran, Shape of You. Κλασικό πλέον. Τα έβαλε ο Elon Musk με τον Elon Musk, με συγχωρείτε. Τα έβαλε ο Elon Musk. Ο Elon Musk και το, πώς το λέγε η άλλη από την Αλεξανδρούπολη, το Cooper Truck. Το Tesla Cooper Truck. Ο Elon Musk λοιπόν τα έβαλε με το Instagram. Είπε, λέει, ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Μερικές φορές, λέει, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άντρες, ενήλικες εν πάση περιπτώσει, μου στέλνουν, λέει, τα προφίλ του στο Instagram, τύπου πώς θα ανταλλάσσει τηλέφωνο, ας πούμε, και τους λέω τι, λέει, κάνετε, λέει, φιλομετάβαση, δηλαδή το πήγε και το κάνει και ρατσιστικό εντελώς. Προφανώς ο Elon Musk το είπε αυτό γιατί το Instagram είναι του Zuckerberg, οπότε είναι ανταγωνιστικό προς το X, το πρώην Twitter. Το οποίο πάντα αυτό το λέμε Twitter τώρα εμείς πάλι μεταξύ μας. Έτσι, και λέει ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Το Instagram, η αλήθεια είναι ότι είναι για κορίτσια, γιατί στο Instagram τα κορίτσια ξετυλίγουν περισσότερο τις αρετές τους. Δηλαδή, ξέρουν πώς να βγάλουν τη φωτογραφία, από ποια οπτική γωνία. Δηλαδή, άμα κάτσει ένας άντρας με μια γυναίκα να βγάλουν φωτογραφία στο Instagram, η γυναίκα θα του δείξει τις περισσότερες φορές πώς να τη βγάλει. Απ' την άλλη, βέβαια, επειδή το Instagram είναι και γεμάτο κορίτσια, θα έχει και αγόρια. Γιατί τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια τα κοιτάνε, θέλω να πω. Και κορίτσια τα κοιτάνε, αλλά τα κυρίως αγόρια. Οπότε όπου υπάρχουν πολλά κορίτσια, υπάρχουν και πολλά αγόρια. Αυτό ισχύει και στα μπαρ, ας πούμε. Εκεί που τα αγόρια πηγαίνουν, εκεί που πάρουν οι γυναίκες. Συνήθως. Κάπως έτσι και στο Instagram. Instagram έχω και εγώ, V Χαρισόπουλος VH, και έχει και ο Galaxy πολύ ωραίο Instagram. Galaxy 92. Συνήθως. Κάπως έτσι και στο Instagram. Instagram έχω και εγώ, V Χαρισόπουλος VH, και έχει και ο Galaxy πολύ ωραίο Instagram.

0: στις 26 του μηνού, 19 και 7, 26, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Με φόντο την Ακρόπολη, λέει, και μια εικόνα που θα παραπέμπει σε προεκλογική ομιλία την επόμενη Τρίτη στις 8, θα είναι και τα βελτία σε εξέλιξη. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας ακόμη το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα. Πώς να το λένε τώρα αυτό, άραγε? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι εδώ, ρε παιδί μου. Για στείλτε μας έτσι. Είχατε στείλει και την άλλη φορά, στείλτε μας έτσι μηνύματα, προβλέψεις, πώς θα λέγεται αυτό το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, δεν θα λέγεται Galaxy. Φαντάζεσαι, και το βγάζει Galaxy. Ο Γαλαξίας. Όχι, τώρα σε αυτόν άλλο, άλλη εταιρεία δεν είναι. Every time I look into your loving eyes. Θα λέγεται Ψήφιζα, από το ΣΥΡΙΖΑ.

Γκάρετ Ρόι Όρμπισον στο Galaxy 92. Από περιέργεια κοιτούσα τώρα εισιτήρια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Και δυστυχώς τον Παναθηναϊκό δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στην έδρα του, αλλά θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός, που είναι ο μεγάλος εφιάλτης αυτό, αυτό που πάθανε οι εκτσίδες με το conference. Βλέπω λοιπόν στο ΆΚΑ εισιτήρια, έβαλα για δύο μέρες, δηλαδή και ημιτελικούς και τελικό. Τώρα δεν ξέρω ποιος ημιτελικός είναι από τους δύο. Μου βγάλε παιδιά τιμή στα πολύ ψηλά του ΆΚΑ σε ένα γνωστό ξένο site 1457 ευρώ. 1,5 χιλιάρικο. Δύο εισιτήρια όμως, μαζί. Δύο εισιτήρια για δύο μάτς, 1,5 χιλιάρικο. Θα μου πεις είναι Final Four, αλλά ρε φίλε, 1,5 χιλιάρικο, σοβαρά τώρα. Τώρα φαντάζομαι ότι μέσω των συνδέσμων και αυτά, δεν ξέρω, στην Ελλάδα ας πούμε, οι Ολυμπιακοί θα βρουν και φθηνότερα. Αλλά άμα θες να κλείσεις από το εξωτερικό, να θες να δεις το Final Four, που είναι

0: 22 με 24 Μαΐου, δηλαδή είναι ακαλέατο Σαββατοκύριακο είναι. Αϊντά, 22 είναι Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή είναι η ημιτελική και το, την Κυριακή είναι ο τελικός. Έφτασε. Κορίτσια, να ξέρετε, αυτό το σουκού. Καλά, και τα κορίτσια βλέπουν τώρα μπάσκετ, δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα που λέγανε ξεχάστε τους άντρες σας. Απλά ξεκινάει λίγο η σεζόν τώρα. Έχουμε Final Four το Σαββατοκύριακο αυτό. Μετά έχουμε Μουντιάλ τον Ιούνιο. Κανονίστε εκεί, Αγίου Πνεύματος, κάτι κλείστε, γιατί μετά οι άντρες θα είναι σε φάση. Βλέπω τώρα την Ισία Μαρόκο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Κουρακάο Κάπο Βέρντε. Αυτά τα φοβερά μάτς.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες. Υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο κοιμάνθηκε στα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το πρώτο τετράμινο εφέτος, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο εφέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με το Μάρτιο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7. Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα σαφώς σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση σε σχέση με το παρελθόν, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στο liberal.gr.

0: Η μάστερ της Poppy Roxette, αυτό το Fading Like a Flower, αξεπέραστο, αξεπέραστο συγκρότημα, αξεπέραστο ντουέτο. Έχουν γράψει τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία της Pop. Ο Μαστρονίκος μας δίνει μια έτσι, πτυχή του Μουντιάλ που δεν την είχαμε επισημάνει. Κύριε Βαγγέλη, λέει, ευχαριστώ κατά το κύριε καταρχάς, κύριε Μαστρονίκο. Στα Μουντιάλ, να ξέρεις, όλα τα ξενοδοχεία είναι φούλα απογευματινές ώρες, δουλεύει καλά ο κλάδος, να είναι καλά η FIFA. Εννοείς ότι είναι τουρίστες και κάθονται και βλέπουν. Τουρίστες όμως δεν έρχονται ούτως ή άλλως, θα να πω. Δεν καταλαβαίνω. Εννοείς οι Έλληνες έρχονται, ποιοι. Καταλαβαίνετε το point μου ότι οι ξένοι έχουν έρθει ούτως ή άλλως. Δεν είναι για το Μουντιάλ. Εκτός αν εννοείς τη Αμερική το Μουντιάλ. Στην Αμερική τα ξενοδοχεία. Νίκ, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά δεν νομίζω να δώσω ούτε τόσα. Γιατί είναι πλέον τα πράγματα. Δεν ξέρω. Στα εισιτήρια πλέον βλέπεις τη μέση εισιτηρίων για οτιδήποτε και λες Παναγία μου, πρέπει να πηγαίνουν εκατομμυριούχοι μόνο. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστική αναφορά στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδες με πείρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σας παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουμε καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά μας γνώση στο καθαρισμό και την επισκευή χαλιών, λένε ο κ. Ρεϊζίδης, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την απόλυτη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Είναι και ημέρες τέτοιες. Κανονικά λένε 21 Μαΐου τα μαζεύεις τα χαλιά, 28 Οκτωβρίου τα απλώνεις. Τώρα βέβαια έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, δεν ξέρεις κιόλας. Να πεις ότι άλλους Μαΐους κάνει ζέστη, άλλους κάνει κρύο, έτσι όπως έχουμε γίνει. Η ώρα είναι 8:28 όμως, οπότε...
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ο Κηφισός χειροτερεύει από Νέα Ιωνία, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό στο Εγάλεο. Και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινος. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Δαχτυλίδη είναι και αυτός κόκκινος. Το αντίθετο ρεύμα από τον Γέρακα μέχρι Τηλεφόρο Πεντέλη σε μποτιλιάρισμα και Κηφισίας με προβλήματα στην κάθοδο από Κατ μέχρι Μαρούσι, από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και από Γυροκομείο μέχρι Πανόρμου. Εσκίσε χείρ κουτάχια Αφιών Καραχισάρ. Στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι πάνω στο Δαχτυλίδι. Η Μεσογείων δύσκολη και αυτή στην κάθοδο. Ξεκινάει κίνηση από το Χολαργό από 17 Νοεμβρίου από εκείνο το ύψος μέχρι το Πεντάγωνο που έκανε, που σήκωνε τη σημαία ο φίλος μας εδώ. Στο επίσης η Μεσογείο να ξέρετε ότι έχει πρόβλημα στην άνοδο στη συμβολή Μαλίμου Κατεχάκη. Άλλα σημεία που πρέπει να δείξετε προσοχή και να τα αποφύγετε αν μπορείτε είναι η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη για Καρέα. Η παραλιακή και αυτή δεν είναι στα καλά της, είναι από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ η άνοδος. Έχει το πρόβλημα. Ξενοδοχεία 3 ώρες διαμονή.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα κασιμάτης.
9: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Galaxy 92.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είδαμε κι άλλα χτες στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky, όπου μεταξύ άλλων η Κωνσταντοπούλου είπε για τον Τσίπρα και τον Τζανακόπουλο ότι του εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Γοητευμένοι δεν εννοούμε ερωτικά, δεν είδαν τη Μέρκελ και είπανε «Πουα, τι μωράρα είναι αυτή», ότι τους γοήτευσε με την, με τα επιχειρήματά της, με τον τρόπο της, με τον τρόπο υποδοχής τους, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τους πείσει κτλ. Βέβαια, άμα έχεις την Κωνσταντοπούλου μπύρι όλη την ώρα, 8 ώρες να σου ζαλίζει το κεφάλι, όταν πας στη Μέρκελ, μέχρι και η Μέρκελ σου φαίνεται παράδεισος. Δηλαδή λες άγγελα και πάλι άγγελα. Την έδειχνε χθες και σε κάτι πλάνα που ήταν νεαρή.

Λέγανε πάντως ότι ο Τσίπρας με τη Μέρκελ είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα έτσι, φιλική σχέση αργότερα. Είναι αυτό του απαγωγέα και του ομήρου. Είναι αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Που αγαπάει ο όμηρος τον απαγωγέα.

Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Αύριο κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ Kylie, την οποία ακούμε, την Kylie Minogue. Είχε γίνει ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue, ρε φίλε, λες και είναι ο Κολοκοτρώνης. Λες και είναι ο Καποδίστριας, δηλαδή φοβερό αυτά τα ντοκιμαντέρ πλέον που γίνονται για τον καθένα. Κάνω ντοκιμαντέρ λοιπόν για την Kylie Minogue. Θα μου πεις αν την Kylie Minogue θα τη δούμε στο Netflix. Για τον Κολοκοτρώνη, ποιος θα δει το ντοκιμαντέρ. Παλιά ο Sky έκανε κάτι τέτοια. Στο νέο ντοκιμαντέρ Kylie λοιπόν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αύριο στο Netflix, ο Jason Donovan, που τα είχε με την Kylie Minogue, ήταν ο πρώτος γνωστός, ας πούμε, σύντροφός της, που πέθανε μαζί και στους γείτονες, στο Neighbors. Λέει ότι αυτός περίμενε ότι θα παντρευτούν και θα κάνουν παιδιά, έτσι, και φανταστεί τη ζωή τους. Νόμιζε πως αυτός ήταν ο προορισμός μας. Ο κόσμος, λέει, ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί μας, γιατί αυτό που ζούσαμε ήταν αληθινό. Αυτός νόμιζε ότι αυτή τον αγαπούσε πραγματικά. Μπορεί και τον αγαπούσε. Αλλά στη συνέχεια όμως η Kylie τον άφησε για αυτόν. Που ακούτε. Τον Michael Hutchins, τον In Excess. Και του ράγισε την καρδιά του Jason, του Donovan. Και τα έφτιαξε με τον μακαρίτη πλέον Hutchins, ο οποίος αυτοκτόνησε. Γενικά, συντρίμια αφήνει η Kylie. Τα έφτιαξε ένα φεγγάρι και με τον Nick Cave η Kylie Minogue. Βλέπεις ότι και οι καλλιτέχνες οι σοβαροί έχουν τις ευαίσθητες πλευρές τους.

Let you know you're one of my kind. Θεός χωρέστον, Michael Hutchins, πρώην της Kylie. Ρε εσύ, λέει, η Kylie είναι 57-58 ετών, αλλά εντάξει, ο Michael Hutchins είναι και θεός μπροστά στον Jason Donovan, ουδεμία σύγκριση. Εντάξει, είναι και το στυλ τέτοιο. Τώρα ο Donovan ήταν λίγο φλόρος. Ήταν εκείνο το στυλάκι δεκαετία late 80s που όσοι κυκλοφορούσαμε έτσι, παιδιά, έπρεπε να μας δείτε. Τότε είχαμε, κάναμε καπελάκι, ήταν της μόδας το καπελάκι για πρώτη φορά τότε στο κούρεμα. Σκουλαρίκι αριστερό αυτή, δερμάτινα perfecto, ξεβαμένα τζιν και τέτοια. Ενώ ο Χάτσενς ήταν πιο αλυτάμπουρας. Πάντως η Κάιλι σίγουρα πρέπει να πούμε ότι ψώνιζε Αυστραλέζικα πάντα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πρώην που είπαμε ήταν Αυστραλοί. Φεύγουμε από την Αυστραλία, πάμε στη Βουλγαρία, όπου υποδοχή ηρωίδας επιφύλασαν οι συμπατιώτες της Ντάρα στη Σόφια για την νικήτρια της Eurovision, η Νταρίνα Γιώτοβα, όπως είναι το πλήρες όνομά της. Κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας Σόφια, είδε δύο πυροσβεστικά οχήματα να δημιουργούν μια υδάτινη αψίδα για να περάσει η ίδια και η ομάδα της. Κανονικά, σαν. Πώς περνάνε και κάνουν. Μια γυναικεία ομάδα hip-hop, χορού hip-hop, ζέστενε τους χιλιάδες θαυμαστές της Ντάρα που είχαν κατακλείσει όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Αυτοί τώρα ζουν φάση Παπαρίζου, καταλαβαίνεις τώρα τι τραβάνε. Και έχουν και έρηδα τώρα ποια πόλη θα διοργανώσει την Eurovision. Γιατί λέει, η Ντάρα είναι από τη Βάρνα, η Σόφια είναι η πρωτεύουσα που έχει τη μεγαλύτερη αρένα για να γίνει η Eurovision, είναι γύρω στους 17.000 κατοίκους. Και υπάρχει στο παιχνίδι, μπαίνει μέσα και το Μπουργκάς. Θυμάστε που λέγανε ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που πήγε να κάνει ο Καραμαλής. Αυτό το Μπουργκάς, έτσι έμεινε. Ο δήμαρχος, λέει, του Μπουργκάς, της πόλης της Μαύρης Θάλασσας που γυτνιάζει με τη γενέτειρα της Ντάρα τη Βάρνα, θέλει επίσης να φιλοξενήσει το διαγωνισμό. Παιδιά, αυτοί πλακωθούν μεταξύ τους, γιατί λέει είναι επίσης υποψήφια η πόλη και η Φιλιππούπολη, το Πλόβντιβ. Θα δούμε. Τέλος πάντων, κοντά είναι. Με Πούλμαν θα πάμε μία δράμα, μία Σέρες. Από εκεί κοντά οι Σέρες τελικά. Μπορεί να μην κέρδισε ο Ακύλας, κέρδισαν όμως οι γείτονες. Η Ντάρα. Ντάρα, τα κάραμε μαντάρα. Να δούμε τι θα στείλουμε του χρόνου.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

0: Wake me up before you go go. Wham στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε και εσείς εδώ στο Live 24. Μου στέλνετε μήνυμα. Ο Κοτσαρίκος λέει Ντάρι, Ντάρι στο γυαλό πετούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς εδώ. Μου φαίνεται πολύ ενηγματικά μηνύματα μου στέλνετε με σήμερα. Εκτός και αν είναι κάποιο αισχρό υπονοούμενο, Κοτσαρίκο. Κοτσαρίκο! Λοιπόν, τι θέλω να σας πω, τον καιρό βεβαίως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και ροχάλιζαν μέχρι αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Καταιγίδα! Στο μυαλό μου! Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βυτικούς, βόρειο-δυτικούς, με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα τοπικά βυτικότερα τμήματα του νομού 5 με 6 μποφόρ. Παιδιά, θα φυσάει σήμερα. Θερμοκρασία 16 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτός ο Μάιος να σηκωθεί, να φύγει, να πάει στο. Μην ξαναγυρίσει ποτέ. Λοιπόν, σας έχω νέα. Μπορεί εσείς να μην έχετε κάνει τη φορολογική δήλωση, αλλά μπορεί το καθαριστικό να έρθει πριν κάνετε τη φορολογική δήλωση. Κουλό! Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόδεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Πώς μαζεύουν τα λεφτά? Σύμφωνα με τόσο αναφέρονται, λέει, σελίδα 74 του μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, η ΑΔΕ θα εκδίδει και θα στέλνει εκαθαριστικά για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει καν τις σχετικές δηλώσεις. Αγχώθηκα τώρα. Το μέτρο αυτό είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να εφαρμόζεται στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους με την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του ισχύοντος κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Κοινώς, κάντε τις δηλώσεις γιατί θα σου στείλουν το εκαθαριστικό. Πώς στέλνει κάποιος εκαθαριστικό χωρίς να έχει γίνει δήλωση, ρε φίλε? Τα έχουν αυτή τα στοιχεία από πριν, ε? Και κοιτάνε άμα τα έχεις δηλώσει σωστά. Δεν ξέρω, όμως ακούει κάποιος λογιστής. Πολλά φιλιά στους λογιστές, αυτή την καταπιεσμένη επαγγελματική κοινότητα, στον λογιστή μου, τον Δημήτρη, και σε όλους τους λογιστές που. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, δύσκολη δουλειά, έτσι, ειδικά όταν ενημερώνονται συνεχώς και αλλάζουν τα πράγματα. Να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στον Galaxy 92. Αγαπάμε λογιστές. Αγαπάμε λογιστές, γιατρούς, φαρμακοποιούς, όλους αυτούς, αυτές τις τρεις επαγγελματικές ομάδες, αλλά και άλλους βεβαίως. Αλλά σήμερα αυτό είναι του λογιστή το τραγούδι. Ο Χρήστος από Τρίπολη παρεξηγήθηκε. Όχι και ροχαλίζαμε, ρε φίλε. Τι έκανες, αφού τώρα άνοιξε το μαγαζί.

Μεγάλη καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος μάλλον είναι λογιστής. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις είναι η 15η Ιουλίου του 2026. Οι δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες, αλλά μπορείς να τις τροποποιήσεις μέχρι 15 Ιουλίου. Άρα λέει: όλα οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου, γιατί τώρα αυτά που διαβάζουμε είναι λίγο σκιαχτικά. Χριστίνα Πολίτη. Αχ, καλέ, την πείραξε που κλαίνε για τον Ακύλα, μωρέ, η Χριστίνα Πολίτη, η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία, λέει, ενηλικιώνονται οι άντρες στην Ελλάδα? Την πείραξε την Πολίτη, γιατί λέει ότι ο Ακύλας μεγάλωσε, λέει, δύσκολα. Το ευρύκει υπερβολικό. Να σας πω την ανάρτηση που διαβάζω εδώ στο yupi.gr. Λέει: σπάνια χρησιμοποιώ, λέει, αυτόν τον τοίχο στο Facebook. Καταρχάς, το χρησιμοποιείς στο Facebook ακόμα, εντάξει. Γιατί με κουράζει, λέει, η μόνιμη αποψιολογία του Facebook, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε έναν άντρα 27 ετών σαν βρέφος? Ξαφνικά όλοι κλαίνε για το πόσο δύσκολα μεγάλωσε ο Ακύλας. Αφού μεγάλωσε δύσκολα το παιδί, τι είναι, κακό είναι? Πόσο αδικήθηκε, λέει, στην Eurovision Song Contest και πόσο πληγώθηκε, εντός εισαγωγικών. Την ίδια στιγμή, για την Τάρα, με κεφαλαίο, επίσης 27 ετών και παντρεμένη, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό, όταν είναι 27 ετών και παντρεμένη, η οποία είναι παντρεμένη με γιατρό, έτσι. Διαβάζω σχόλια για το στήθος, το σώμα και την εικόνα της, λες και είναι κάποια τελειωμένη, εντός αγωγικών, performer, αντί για ένα κορίτσι που ξεκίνησε από μια φτωχή χώρα, δούλεψε σκληρά και κατέκτησε την Ευρώπη με επαγγελματισμό, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Καταρχάς, κανείς δεν είπε για την Τάρα άσχημο πράγμα, πέρα το γεγονός ότι πάρα πολύ σεξι. Ίσως κάποιοι το είπαν και λίγο με αγοραίο τρόπο, αλλά κανείς δεν είπε ότι αδίκησε η Τάρα. Όλοι πανηγυρίζανε. Και πιθανότατα λέγανε τη μητέρα της περήφανη περισσότερο απ' όλα. Συμπλήρωσε αυτή η Χριστίνα Πολίτη: αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα της Eurovision, είναι το πόσο διαφορετικά μεγαλώνουμε ακόμη τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι γυναίκες στα 27 οφείλουν να είναι άψογες, σεξι, δυνατές, εργατικές και ψεγάδιαστες. Οι άντρες στα 27 αντιμετωπίζονται ακόμη σαν παιδιά που χρειάζονται προστασία από την πραγματικότητα. Πού το είδε τώρα αυτό, δηλαδή? Οπότε η απορία μου είναι απλή. Ακούς τα απορία, η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία ενηλικιώνονται τελικά οι άντρες στην Ελλάδα? Επειδή είπαν ότι ο Ακύλας μεγάλωσε δύσκολα. Αχ, καλή Χριστίνα, που μεγάλωσε και αυτή δύσκολα στο κολέγιο Αθηνών, που πήγε Ελβετία, μωρέ, δύσκολα στην Ελβετία, παιδιά, κάτι βουνά. Δηλαδή πήγαινε στο σχολείο η Πολίτη, πώς λένε οι δικοί μας ότι έκανα, λέει, τρεις μέρες μέσα στα κατσάβραχα να φτάσω στο σχολείο. Η Πολίτη τέτοιο πράγμα, τρυπούσαν τα παπούτσια, οι γόβες από κάτω, οι λουμπουτέν, ανοίγαν τρύπες από τα κατσάβραχα. Μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Και δεν μπορώ, γι' αυτό τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει λίγο τον Ακύλα μεγάλωσε δύσκολα, και δεν έχει να κάνει με το αν είναι άντρας ή όχι. Αν θες να το πάμε στο φιλετικό, ο Ακύλας έχει φάει και bullying λόγω της, του προσανατολισμού του. Οπότε, ακυρούμπα το σχόλιο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αξεπέραστο. No Ordinary Love, Σαντέ. Θα μου πεις και ποιο τραγούδι της Σαντέ δεν είναι αξεπέραστο. No Ordinary Love θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε στον Μπρούνο Τσερέλα και την Αθηναή Οικονομάκου, οι οποίοι είναι, ο μεν είναι καθολικός, οι δε είναι ορθόδοξοι, και λέει ο ιερέας που τους πάντρεψε αποκαλύπτει. Αυτό τρελαίνομαι που βγαίνουν οι παπάδες στα site και τους ρωτάνε, πατέρα, ξέρω εγώ, βυσμούθιε, τι συμβαίνει με το γάμο τάδε. Και λέει, στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Νωρίτερα λέει η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day είχε σχολιάσει, ίσως επειδή φήμες λένε, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται, αυτό που στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ανεπιβεβαίωτες φήμες, δεν είναι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, λάθος να χρησιμοποιήσω κάτι, δηλαδή είναι μια ανεπιβεβαίωτη φήμη, δεν την αναφέρεις ρε φίλε, κάνεις δημοσιογραφία υποτίθεται. Ούτε καν επιβεβαιωμένη φήμη δεν είναι φήμη, είναι είδηση. Η είδηση για να γίνει είδηση θέλει δύο πηγές. Μία που να τη λέει και μία να την επιβεβαιώνει. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας. Τώρα να βγει, κάτι φήμες λένε. Καλά, δεν είναι καμιά φοβερή φήμη, εν πάση περιπτώσει. Λέει, ίσως επειδή φήμες λένε, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται, ότι λίγο πριν την τελετή ο Μπρούνο Τσερέλα βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Ενδεχομένως επειδή υπήρχε, λέει, αυτή η διαδικασία που δεν ήθελαν να υπάρχουν τα φώτα. Ποια φώτα, ήταν γυμνός, το βάλανε στην κολυμπήθρα και είχε φώτα, δεν ξέρω τι λένε παιδιά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η κίνηση στην πόλη να μας γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη φάση. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του αυτό που συμβαίνει στον Κηφισό. Δόξα σε Κύριο. Τι παιδιά γίνεται στον Κηφισό, κάντε το σταυρό σας. Λοιπόν, όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό, να ξέρετε ότι η κίνηση ξεκινάει από ψηλά, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Μουλέν Ρουζ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξαναξεκινάει πιο κάτω. Και φτάνει η κίνηση στην κάθοδο μέχρι την Λένορμαν. Εκεί τελειώνει η κάθοδος. Η άνοδος όμως ανεβαίνει από το ύψος του Βοτανικού, από την Ιερά Οδό, και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι να φτάσετε Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Κηφισίας, πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Τι να σας πω που έχει, να σας πω που δεν έχει. Δεν έχει πολλή κίνηση η άνοδος από την Παπανικολή μέχρι το Δαχτυλίδι. Όλοι οι άλλοι έχει. Μεσογείων η κάθοδος, χάλια. Για τέτοια ώρα, περίεργο, 9,5 ώρα η Μεσογείων κάθοδος είναι χάλια. Άλλη μου κατεχάκι καλή, η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη καλούτσικη. Το κέντρο προβληματικό με τη Βασιλή Σοφίας ιδιαίτερα φορτωμένη. Η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι GG. Η παραλιακή στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Αμφιθέας πρόβλημα και στην κάθοδο από Παλιό Φάληρο μέχρι Αμφιθέας. Κατά τα άλλα, η Πειραιώς, η Κωνσταντινούπολη έχουν τα γνωστά θέματα τους και η έξοδος φυσικά της Λεωφόρου Αθηνών για Σκαραμαγκά. Εντάξει, λέει, η Σαντέ είναι φοβερή τραγουδίστρια των 80s και των 90s και των 90s. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική της Αθήνας, συγγνώμη. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Όπως και έξω τα συνηθισμένα είναι η μουσική του Galaxy. Συνεχίζουμε με Michael Cimbello, Alex Warren και Bonnie Tyler.
2: Galaxy 92.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αυτός ήταν ο Άλεξ Γουόρεν. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά στην υγεία του, αλλά ακούσαμε και την Μπόνι Τάιλερ προηγουμένως, η οποία είναι σε τεχνητή καταστολή για κάποιες επιπλοκές που εμφάνισε μετά. Στην υγεία του, αλλά ακούσαμε και την Μπόνι Τάιλερ προηγουμένως, η οποία είναι σε τεχνητή καταστολή για μετά για κάποιες επιπλοκές.

0: Θα σας ευχόμασταν, αλλά η Bonnie Tyler πολύ αγαπημένη και εδώ παίζουμε συνέχεια δικά της τραγούδια. Καλημέρα στο Γιώργο από Δάφνη. Γιατί δεν κατεβαίνεις και εσύ στις εκλογές, λέει, είσαι καλύτερος από όλους. Φαντάσου που φτάσαμε, άμα θεωρείς εμένα καλύτερο από όλους, πόσο χάλια είναι το πολιτικό σύστημα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι μετά, δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, δεν θα μπορώ να κάνω. Θα μου πεις γιατί όχι, θα μπορώ να κάνω stand-up comedy. Εδώ Γκοτζάμ Ζελένσκι, ας πούμε, και έγινε πρωθυπουργός. Πήγαν ο Καπουτζίδης με την Κοζάκου στο στούντιο 4 και μιλήσανε για την Eurovision και είπαν ότι φέτος ήταν όλα πολύ μικρά. Για να μην παρεξηγηθώ, εννοούν πολύ μικρά σε όλο, σε μέγεθος, χειρίζονται χειρότερο. Πολύ λιγότερο εντυπωσιακά. Τα πράγματα ήταν μικρά, μικρότερα από όσο θα έπρεπε να είναι. Λέει και πέρυσι ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί, ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός, τα καμαρίνια μικρά. Οι Αυστριακοί κάνουν και περικοπές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Μαρία Κοζάκου ανέφερε ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει, λέει, μεγάλη διαφορά. Στο Λίβερπουλ που ήμασταν, λέει, πρόπερση, ήταν όλα με το σωστό μέγεθος. Τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ένα κόσμημα. Γενικώς δεν τους βλέπω να χάρηκαν πάρα πολύ τη Eurovision φέτος, όπως και κανείς στην Ελλάδα δεν τη χάρηκε ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Του χρόνου στη Σόφια, στα αδέρφια μας τους Βούλγαρους, θα περάσουμε καλύτερα. Για τη συνέχεια, Flowers, Miley Cyrus, τραγουδάρα.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.

0: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάμε. Αυτό που δεν ξέρεις τους στίχους και αρχίζει και λέει Ξέρεις κι έναν.

0: Μελίσσα Έθεριτζ σε ένα τραγούδι που μπαίνει εκεί γύρω στις 3.30 που έχεις πιει τα πάντα και κάνεις σβήνεις με μπύρα. Νάξος 1991. Πρωτού η Νάξος γίνει, before it was cool. Έτσι πηγαίνανε κάποιοι, να τα λέγαμε αυτά. Τότε που ήμασταν εμείς και τα πρόβατα. Τα κατσίκια μάλλον, κατσίκια έχουν εκεί. Έχει τον ατέλειωτο αυτό, 5 και 10, 5 λεπτά και 10 δεύτερα είναι. Μπορείς να ξεκινήσεις σεξ στην αρχή του τραγουδιού και να τελειώσει μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Έλα δώσ' του. Κάνει και ένα fade out. Λοιπόν, στην Αθήνα, η Αθήνα έχει γίνει παιδιά Hollywood. Έρχονται συνέχεια ξένοι, αυτά. Ήρθε ο Willem Dafoe. Δεν ξέρω αν τον εντόπισε ο Γρηγόρης Μπάκας του Λιάγκα, να τον τρομάξει στο αεροδρόμιο, να του πει, όπως έλεγε στον James Hetfield, το Metallica, τους έλεγε James, big concert. Στον Dafoe δεν ξέρω τι θα έλεγε. Willem, big show, big movie, eh? You like Greece? Do you like Mademoiselle de Greece, που έλεγε το τραγούδι. Ο Willem Dafoe έρθει για μια διοργάνωση του Νιάρχου στο SNF Νόστος, που γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και ταξίδεψε στην Ελλάδα για την εποψινή πρεμιέρα της ταινίας το πάρτι γενεφλίων του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, στην οποία πρωταγωνιστεί. Σημερινή είναι, κάτσε για να διαβάζω λάθος. Όχι, γίνει, συγγνώμη. Διαβάζω παλιά είδηση, αν είναι δυνατόν. Ήρθε ο Willem Dafoe. Αν είναι δυνατόν, 18 Πέμπτου, τι έχουμε σήμερα, 19. Σας διαβάζω χθεσινή είδηση, με συγχωρείτε. Παιδιά, γίνονται αυτά ζωντανές εκπομπές. Ήρθε χθες ο Willem Dafoe, άρα όλα καλά. Είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι. Ελπίζω να πήγε μια βόλτα στην πλάκα. Χαμός όμως γίνεται. Όλοι, ήρθε ο άλλος, να πούμε, με Μετάλλικα, έρχονται ηθοποιοί. Τίλντα Σουίντον, ήρθε η Τίλντα Σουίντον για το ίδιο φεστιβάλ, για το Νόστος. Γίνεται χαμός. Άντε να έρθει και ποιος, ο Μπρατ Πιτ είχε έρθει, έπαιξε. Ο Κίλιαν Μέρφι. Τι γίνει πλέον, έχουμε γίνει φίλε εδώ πέρα. Το κέντρο του κόσμου σας έχει κάνει ο Κούλης να πούμε αχάριστη.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Θέλω να πω ένα καλώς ήρθατε στον κύριο Νταφόε. Πάλι κύριε Γεωργιάδη, πάλι εσείς. Θέλω να πω ένα καλώς ήρθατε στον κύριο Willem Dafoe που ήρθε, που έχει τιμήσει τη χώρα μας. Ναι, αλλά όταν έπαιζε ο τελευταίος πειρασμός, το εγκόβατε την ταινία τότε ο χώρος σας. Ήταν άλλες εποχές τότε τώρα. Δεν ήταν και καλύτερη ταινία. Καλημέρα και στον κύριο Bruce Springsteen που λέει Born in the USA. Πάρα πολύ καλό αυτό.

0: Αυτό να το στείλω. Να στείλω καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος ετοιμάζεται για γραφείο. Προνομίουχος Γιάννη, 10 παρατρία γραφείο. Ούτε κίνηση θα βρεις, ούτε τίποτα. Hey baby. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς, η πρωινή λέλαπα εδώ στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Θα είναι πάλι αύριο στις 6 εδώ με την τζίμπλα στο μάτι. Ακολουθεί η φοβερή Ξένια Κούρτογλου και η έμπνευση της ημέρας και ο καταπληκτικός Μέμος Κοέν, ο οποίος μπορεί να γιορτάζει σήμερα, αν γιορτάζει χρόνια του πολλά. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο. Μην ξεχνάτε, κάτι ψήνεται στον Αντένα 5 και 20. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. 11,6 χθες κάναμε. Ήθελα να το πω πριν, το ξέχασα. Γεια σας. Αυτά από μένα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Ένα παράπονο που συχνά ακούω από τους πελάτες μου είναι πως έρχονται στη ζωή τους άνθρωποι τοξικοί που συνδέονται μαζί τους με κακοποιητικές σχέσεις και τους αποθαρρύνουν από οποιαδήποτε πρόοδο και εξέλιξη. Αν αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ αίτια και τρόπους να αποφύγετε τους λάθος ανθρώπους στη ζωή σας. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε πως οι άνθρωποι στη ζωή σας δεν έρχονται τυχαία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως εσείς τους διαλέγετε σύμφωνα με την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας, την οποία υποσυνείδητα θέλετε να επιβεβαιώσετε. Νούμερο 2. Εξετάστε τη γνώμη που έχετε για τον εαυτό σας. Αν είναι αρνητική, θα προσελκύετε ανθρώπους που θα την επιβεβαιώνουν, ώστε να μένετε συνεπείς στην ταυτότητά σας. Και όσο μένουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σας, η αυτοεικόνα σας δεν θα αλλάζει. Νούμερο 3. Βελτιώστε την αυτοεικόνα σας. Η αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ απ' έξω, αλλά από μέσα. Ξεκινήστε να εστιάζεστε περισσότερο στα χαρίσματα, τα προσόντα, τις νίκες και τις επιτυχίες σας και μειώστε την αρνητική αυτοκριτική και σύντομα θα αρχίσετε να προσελκύετε στη ζωή σας ανθρώπους που σας επιβεβαιώνουν θετικά, σας ενθαρρύνουν και σας στηρίζουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: τέσσερα πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Τρεις Ευγενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας υποδέχομαι εδώ στον Galaxy 92, εδώ που έχω την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα, παιδιά. Μεγάλη μέρα. Είναι Τρίτη, δεύτερη μέρα της εβδομάδος, 19 του μηνού. Γιορτάζει ο Μένανδρος, παιδιά, γιορτάζει ο Πατρίκιος. Γιορτάζω κι εγώ. Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα. Σήμερα είμαι ενθουσιασμένος. Να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι, να κάνουμε παρέα. Μουσικές πολλές σήμερα. Μέχρι τον ουρανό θα ακουστεί σήμερα η μουσική, γιατί ακούμε την καλύτερη και την περισσότερη. Είμαι ο Μέμος Κοέν, και αν το θέλεις κι εσύ, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας να θυμίσω στα social media του Galaxy 92, όπως και στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες, και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα εδώ στο Galaxy 92 δεν είμαστε μόνοι μας. Όχι παιδιά, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Μαζί μας έχουμε τα συμπληρώματα διατροφής από τον Καναδά, Natural Factors, 100% φυσικά. Μιλάμε για το Osteomove αυτή τη φορά παιδιά, Osteomove, ιδανικό για εσένα που με ακούς τώρα και δυσκολεύεσαι να ανέβεις στα σκαλιά του σπιτιού, για εσένα που δυσκολεύεσαι στο περπάτημα, στην ευληγησία. Με το Osteomove παιδιά, με μία κάψουλα κάθε μέρα, λιγότερος πόνος, περισσότερη ενέργεια. Το Osteomove το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Είμαι ο Μέμος Κοεν εδώ στον Galaxy 92, και εσύ που με ακούς και μου λες ότι είσαι μποντιερισμένος στην κίνηση, δυνάμωσέ το τώρα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Και μου το έλεγε η μητέρα μου ότι είμαι από τη φύση μου ευφυής. Και αναρωτιόμουν και έλεγα από μικρός, μαμά, γιατί το λες αυτό? Γιατί συνέχεια κλείνεις το ξυπνητήρι που είναι να πας στο σχολείο, μου έλεγε τότε, και συνέχεια αργείς να πας στη δουλειά σου, δηλαδή στο σχολείο. Λοιπόν, οι επιστήμονες πια μετά από τόσα χρόνια έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι άνθρωποι που κλείνουν το ξυπνητήρι, που δεν χρειάζεται να ξυπνήσουμε αναγκαστικά πρωί-πρωί, είναι οι πιο έξυπνοι. Λοιπόν, υπάρχει επιστημονική ερμηνεία. Δηλαδή, κλείνεις το ξυπνητήρι, δεν είσαι από αυτούς που χτυπάει το ξυπνητήρι και σηκώνεσαι μολύβα και πηγαίνεις κατευθείαν μπάνιο και μετά δουλειά. Όχι! Αυτοί που ξανά και ξανά το κλείνουν και το πάνε και 5 λεπτά μετά και 10 λεπτά μετά. Είναι οι πιο ευφυείς, παιδιά. Να μας χαίρεστε εμείς που είμαστε έξυπνοι. Να φτύστε μας, να μην μας βασκάνετε, που λέει ο λόγος. Εδώ πάμε να ακούσουμε μουσικάρες που έχω και τη συνέχεια. Είμαι ο Μέμος Κονέτο στον Galaxy 92. Καλημέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα Αχαρνών και Υπήρου 39.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βλέπεις, ο Τραμπ επέστρεψε από το Πεκίνο, έκανε τη συνάντησή του, πηγαίνει σε όλες τις υπερδυνάμεις του κόσμου και θα έρθει, λέει, και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε ήδη έχουμε προετοιμαστεί εμείς, όπως είπε και η πρέσβυρα της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα, να προετοιμαστούμε γιατί θα έρθει κάποια στιγμή ο πρόεδρος, λέει. Οπότε πρέπει λογικά αυτή τη στιγμή όλοι να γυαλίζουν τα σημικά, να καθαρίζουν τα τζάμια, να προετοιμαστούν λιγάκι για να τα βρει ο πρόεδρος αλφαδιά, γιατί μας αξίζει, παιδιά, είμαστε κι εμείς, μας δείχνουμε το δάχτυλο. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα φώτα του κόσμου είναι απάνω μας, δεν βλέπεις, γιατί έρχεται καλοκαίρι πρωτίστως, παιδιά, και τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά, τα πιο ωραία μπάνια, οι πιο ωραίες ανεμελιές, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα τα ντύσουμε μουσικά εδώ στον Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, με ο Μέμος Κοέν, και θα πάμε μαζί στο, λέω, στο υπόσχομαι, μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία. Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθούν 2 ώρες με ρυθμό, στυλ και την καλύτερη μουσική στην πόλη. Συντονιστείτε, δυναμώστε το ραδιόφωνο μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου παιδών, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Είδαμε κι άλλα χτες στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky, όπου μεταξύ άλλων η Κωνσταντοπούλου είπε για τον Τσίπρα και τον Τζανακόπουλο ότι του εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Γοητευμένοι δεν εννοούμε ερωτικά, δεν ήταν τη Μέρκελ και είπανε «Πουα, τι μωράρα είναι αυτή». Ότι τους γοήτευσε με, με τα επιχειρήματά της, με τον τρόπο της, με τον τρόπο υποδοχής τους, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τους πείσει κτλ. Βέβαια, άμα έχεις την Κωνσταντοπούλου μπύρι όλη την ώρα, 8 ώρες να σου ζαλίζει το κεφάλι, όταν πας στη Μέρκελ, μέχρι και η Μέρκελ σου φαίνεται παράδεισος.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Τι να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετρά για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Από περιέργεια κοιτούσα τώρα εισιτήρια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Βλέπω λοιπόν στο ΆΚΑ εισιτήρια, έβαλα για δύο μέρες, δηλαδή και ημιτελικούς και τελικό. Τώρα δεν ξέρω ποιος ημιτελικός είναι από τους δύο. Μου βγάλε παιδιά τιμή στα πολύ ψηλά του ΆΚΑ, σε ένα γνωστό ξένο site, 1457 ευρώ. 1,500, 2 εισιτήρια όμως, μαζί. Δύο εισιτήρια για δύο μάτς, 1,500. Θα μου πεις είναι Final Four, αλλά ρε φίλε, 1,500, σοβαρά τώρα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Τι γνωστό τώρα που φοράει και ψεμεσημεριάτικα. Έχει ξεκινήσει λέει από το πρωί. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Και η ειρωνία είναι ότι μένω στον γκάζι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βγάζω τώρα, τρέχω από ειδησιογραφικό site σε ειδησιογραφικό site. Ενημερώστε μας. Στη Νέα Σμύρνη λέει, έχουν πει ότι κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μέσα. Μυρίζει έντονα αυτό το αέριο και μυρίζει σε όλα τα νότια προάστια. Εν τω μεταξύ, είναι που το πηγαίνει και ο αέρας τώρα τη μυρωδιά. Έχει αναφερθεί, λέει, ότι μυρίζει πάρα πολύ και στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος πάντων, ελπίζω να είναι κάτι μικρό, κάτι δεν ξέρω. Απλά μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 19, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Ναι, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα το παρακολουθούμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάποιοι γράψανε ότι είναι στο ελληνικό, λέει, ένας αγωγός που κάτι έσπασε και από εκεί προέρχεται η οσμή αυτή. Πάντως, επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Πολύ προσοχή, στο δρόμο ειδικά. Και θα πάμε μαζί εδώ στην τρίωρη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. I hear the

0: τους αξίζει 100% να χαρακτηριστούν ως super group οι Coldplay. Ξεκίνησαν περίπου τέλη 90s και ακόμα κρατάνε και γεμίζουν στάδια. Σας θυμίζω μάλλον ότι είχαν γεμίσει το ΑΚΑ. Τώρα για την είδηση που λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι νεότερο. Ψάχνοντας για νεότερο, βρήκα μία γυναίκα. Το 1979 ξεκίνησε, ήταν μία ακτιβίστρια, πέθανε το 2012. Ξεκίνησε να γράφει τις ειδήσεις. Έχει γράψει περίπου 300.000, είχε γράψει περίπου 300.000 ώρες τηλεοπτικών προγραμμάτων, μόνο και μόνο γιατί. Γιατί φοβόταν, λέει, ότι κάποιοι θα αλλάξουν τα γεγονότα. Και έτσι, για να μην αλλάξει η ιστορία, προσπαθούσε να κρατήσει αποδείξεις. Τώρα να κρατάς από την τηλεόραση είναι και λίγο περίεργο.
1: Διαφημίσεις.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Τι φωνάρα και τι ταλεντάρα και τι εκπληκτικός καλλιτέχνης γενικότερα ο Rod Stewart. Baby Jane από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Θεωρητικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις δηλαδή, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δεν βρέχει για αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα μας πάει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με βροχές αποκορύφωμα μέσα στο Σαββατοκυριακό, που οι βροχές θα γίνουν καταιγίδες. Τώρα αυτά λένε οι προβλέψεις, αυτά σας λέω. Γιατί έχουμε πέσει έξω όχι μία αλλά πολύ περισσότερες φορές. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε κάποια ταινία με την Τίλντα Σουίντον, την ανατρεπτική και σε κάποια μάτια εξωγήινη ηθοποιό, δημιουργό και fashion icon. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μία έκθεση αφιερωμένη στο έργο της Τίλντα Σουίντον και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Τους Λούκα Γκουαντανίνο, Τζιμ Τζάρμους, Τιμ Γκόκερ, Ολιβιέ Σαγιάρ, Απισατ Πόγκ Βερασεθάκουλ, Τζοάννα Χόγκ, Πέτρο Αλμοδόβαρ και Ντέρεκ Τζάρμαν. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Onassis Ready, το νέο χώρο του Ιδρύματος Onassis στην περιοχή του Ready. Αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα έχουμε να παρακολουθήσουμε performances, θερινό σινεμά, αλλά και masterclass με την ίδια. Η έκθεση με τίτλο Τίλντα Σουίντον Ongoing έχει ξεκινήσει στις 17 του μηνός και θα διαρκέσει 6 εβδομάδες. Κλείστε θέσεις στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη

0: προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Την Τρίτη συνήθως έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ, 2-10-99-59-970. Εσείς που ακούτε online έχετε το κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Galaxy92FM στο Instagram, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο. Και εκεί ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ένας διαγωνισμός τρέχει και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Galaxy92FM Official στο Facebook και στο dio@galaxy92.gr αν θέλετε μέσω email. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.
14: Galaxy 92, για να κάνουμε ένα τσέκ τώρα στον πίνακα ελέγχου. Καταρχάς το ρολόι δείχνει 4:01. Το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαΐου και ο χάρτης δείχνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό, στην Παραλιακή, μέσα στο κέντρο της Αθήνας και λίγο την Κηφισία, αν μπορείτε να αποφύγετε την άνοδό της από το Χαλάνδρι και πάνω, και η Κατεχάκη ανάμεσα στις δύο λεωφόρους, δηλαδή Μεσογείων και Κηφισίας, έχει θέμα. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά και στον καιρό. Άλλαξε η πρόβλεψη. Από ό,τι βλέπω, αραιές νεφώσεις αύριο, οπότε δεν θα έχουμε βροχή, και μετά πάει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με βροχές και θερμοκρασίες. Το Σάββατο θα φτάσει μέχρι τους 23, λίγο πιο ψηλά τις υπόλοιπες μέρες, αλλά την Πέμπτη θα βρέχει και θα έχει 27 βαθμούς. Άλλη μια μουσική ώρα ξεκινάει εδώ στον Galaxy 92.

0: στα γνωστά ο Χιούι Λιούις και από πίσω το συγκρότημά του η The News. Κάνανε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80 και μάλιστα ήταν και το θέμα του The Power of Love, ήταν το θέμα του Back to the Future. Από ό,τι βλέπω στην Κρήτη πιάσανε μια συμμορία, λέει, δεν έχω καταλάβει, αλλά ήταν στο ίδιο χωριό που μας απασχόλησε πριν από μερικούς μήνες με την περίφημη Βεντέτα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτή την μυρωδιά από το φυσικό αέριο. Επιμένουν, και μάλλον αυτή είναι η εξήγηση τελικά, ότι κάποιος αγωγός είχε πρόβλημα στο ελληνικό. Έρχομαι σε λίγο με 10 Sharp You.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% μέχρι το τέλος του έτους βλέπουν οι επενδυτές, σύμφωνα με το δελτίο για τον πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με μεγάλη κατανάλωση ενέργεια. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Fatih Birol. Αυξημένη κίνηση επιβατών κατά 8,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά υποχώρηση στην κερδοφορία λόγω της τιμολογιακής πολιτικής και των γεωπολιτικών πιέσεων, κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: νωρίτερα για τους Coldplay, γιατί είναι super group. Αυτό κι αν είναι super group, δεν υπάρχουν πια όμως, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τότε μαζί με τους YouTube ήταν πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που είχαν αυτή τη δυναμική να γεμίσουν, λόγω χάρη ένα ΟΑΚΑ. Πιο ΟΑΚΑ είχαν τη δυναμική να γεμίσουν το Μαρακανά. Τώρα το βλέπεις ότι γίνεται και σε δωρεάν συνευλίες αυτό, λόγω χάρη είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με τη Σακύρα που είχε πάθει ένα πανικό με τον κόσμο όταν είδε πόσο είχε μαζευτεί σε μια δωρεάν συναυλία, νομίζω στην Κόπα Καμπάνα. Ήταν περίπου 1,5-2 εκατομμύρια κόσμος. Την Παρασκευή που μας έρχεται, λέω, να σας στείλω σινεμά. Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα γιορτάζει φέτος 10 χρόνια και ετοιμάζεται για μία ακόμη φορά μεταξύ 21 και 28 Μαΐου να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Το 10ο επαιτειακό Φέτσα θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής Cinemax, Europa Cinemas, ΑΕΛΟ Cinemax, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Αυτό που λέω να σας στείλω, να πάτε την Παρασκευή στις 11 παρα 10 προβάλλεται στο Ελληνής Cinemax ο κήπος των απολαύσεων, κωμωδία. Αν έχετε όρεξη για κωμωδία του 2025 είναι εξαιρετική ιδέα. Ανοίγετε τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε studio papaki galaxy92 .gr, βάζετε στο θέμα είτε Φέτσα είτε ο κήπος των απολαύσεων και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο να ειδοποιήσουμε τις νικήτριες, τους νικητές. Έχω δύο διπλές, επαναλαμβάνω. Το πρόγραμμα του 10ου Φέτσα περιλαμβάνει 23 ταινίες συνολικά μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους, αφιερώμα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Φαμπιάν Μπιελίνσκι, ο οποίος με μόλις δύο ταινίες, 9 Βασίλισσες και η Άβρα, διαμόρφωσε το σύγχρονο αστυνομικό θρίλερ στην Αργεντινή πριν τον ξαφνικό του θάνατο το 2006. Ο κήπος των απολαύσεων, Παρασκευή βράδυ, καλή επιτυχία.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. 24 ώρες 24 ώρο. Πώς το είπα έτσι, 24 ώρες 24 ώρο. Μπαίνετε και στο Galaxy 92 FM μονοκόμματο στο Instagram και βλέπετε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στο Galaxy 92. Το λέω άλλη μία, Galaxy 92 FM μονοκόμματο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

σας, έχω την εντύπωση ότι όλοι τώρα έχουμε το μυαλό μας στην Δευτέρα που έρχεται, στην επόμενη Δευτέρα, που είναι αργία, μετά δεν έχει άλλες αργίες. Μετά τέρμα.

0: Πάμε για 15 Αύγουστο, δηλαδή είναι σε ρί πάει. Το χειμώνα έχει πολύ περισσότερες από ό,τι έχει το καλοκαίρι. Έχουμε και την ετοιμάστε δωράκια και τα λοιπά. Κάντε και λίστα, μην ξεχάσουμε κανένα. Κωνσταντίνου και Ελένης μεθαύριο. Μετά είναι 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος και τέρμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη αργία. Μετά πηγαίνει κατευθείαν, δηλαδή 15 Αύγουστο. Είναι λίγο οι άδειες τώρα να συνεννοηθούμε κιόλας ποιος θα φύγει πότε και τα λοιπά, για να μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι που λένε, κάποιες φήμες λένε ότι τον Ιούλιο θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι στιγμής πάντως το πάει καλά, ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Εντός εισαγωγικών βάλτε το καλύτερα, γιατί αυτό τώρα 4 μέρες βροχή μέσα προς τέλη Μαΐου είναι και λίγο περίεργο. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92, τώρα είναι 5 παρά 10.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η παιδική ηλικία του ανθρώπου και ειδικά μέχρι τα 5 ή 7 χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στον ενήλικα που θα διαμορφωθεί αργότερα. Θα μοιραστώ λοιπόν κάποια παιδικά βιώματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των γονέων και πώς επηρεάζουν τις σχέσεις των ενηλίκων. Νούμερο 1. Όταν οι γονείς δίνουν την αγάπη υπό όρους και το παιδί την κερδίζει μόνο αν συμπεριφέρεται όπως θέλουν εκείνοι. Σαν ενήλικας, στις σχέσεις του θα προσπαθεί να είναι τέλειος και να ευχαριστεί τους άλλους προκειμένου να τον αγαπήσουν. Νούμερο 2. Όταν οι γονείς είναι απόμακροι και δεν εκδηλώνουν την αγάπη τους. Ο ενήλικας θα δημιουργεί σχέσεις με ανθρώπους συναισθηματικά μη διαθέσιμους. Νούμερο 3. Όταν οι γονείς είναι ασταθείς ή απρόβλεπτοι. Ο ενήλικας θα φοβάται τις εντάσεις, τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις μέσα στις σχέσεις του. Νούμερο 4. Όταν οι γονείς επιβάλλουν στο παιδί να μην δείχνει τα συναισθήματά του. Σαν ενήλικα στις σχέσεις του θα αποφεύγει να δείξει τι νιώθει από φόβο μήπως θεωρηθεί αδύναμος. Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποιο από αυτά τα μοτίβα, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε σήμερα με την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Για

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

εντάξει, αυτό δεν χάνεται τώρα με τίποτα. 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η Cure. Εν τω μεταξύ, ακόμα ζούμε έτσι λίγο σε ρυθμούς Metallica. Έρχονται και οι Iron Maiden. Έχει το Metal κάθε χρόνο. Έχει πολύ καλούς εκπροσώπους του που επισκέπτονται την Αθήνα. Φέτος έχουμε και στην pop και σε όλα τα είδη μουσικής. Έχουμε πάρα πολύ δυνατά ονόματα που έρχονται στην Αθήνα. Cure στο ΆΚΑ 15 Ιουλίου. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 19. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τώρα αρκετά στους αθηναϊκούς δρόμους και θέλει και προσοχή και υπομονή. Ο καιρός θα χαλάσει από μεθαύριο και τα τραγούδια εδώ δεν σταματούν ποτέ. Alan Parsons Project, Games People Play.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτά τα λίγα ακούσαμε από τους Motels, δεκαετία του 80. One Hit Wonder, μπορεί να το πει κανείς. Footsteps. Αλλά αυτό το ένα νομίζω ήταν υπέρ αρκετό για να τους αφήσει στην ιστορία και να ακούγεται μέχρι και το 2026. Σήμερα και αύριο έχουμε την επίσκεψη, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, τώρα έχουμε επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Για να δούμε τι θα γίνει γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί λένε ότι αυτή η κρίση είναι τώρα που θα αρχίσει με το ενεργειακό να φαίνεται. Μέχρι τώρα τρώμε τα έτοιμα που λένε, και όταν θα αρχίσει να φαίνεται η έλλειψη των καυσίμων εκεί πέρα, να χτυπήσω ξύλο, θα φανεί και η διαφορά στις τιμές. Μακάρι όχι.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το 1. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
14: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
15: Είδαμε κι άλλα χτες στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky, όπου μεταξύ άλλων η Κωνσταντοπούλου είπε για τον Τσίπρα και τον Τζανακόπουλο ότι του εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Γοητευμένοι δεν εννοούμε ερωτικά, δεν ήταν τη Μέρκελ και είπανε «Πουα, τι μωράρα είναι αυτή». Ότι τους γοήτευσε με, με τα επιχειρήματά της, με τον τρόπο της, με τον τρόπο υποδοχής τους, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τους πείσει κτλ. Βέβαια, άμα έχεις την Κωνσταντοπούλου μπύρι όλη την ώρα, 8 ώρες να σου ζαλίζει το κεφάλι, όταν πας στη Μέρκελ, μέχρι και η Μέρκελ σου φαίνεται παράδεισος.
14: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Κοιτάξτε, πώς επιστολή μου, πιο γενναίος άνθρωπος στον κόσμο. Τώρα κάνω εδώ το τελευταίο δεκάλεπτο σχέδια για το πώς θα βγω από το πτήριο με αυτό που λένε ότι μυρίζει αέριο. Αν και λένε ότι τώρα κόπασε το πράγμα. Είναι αυτό που λένε κυριολεκτικά: σκάσω μύτη. Ανοίγεις λίγο την πόρτα, βγαίνει μύτη πρώτα και μετά βλέπουμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος κοντά σας στον Galaxy 92 από τις 6 μέχρι τις 8. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Και τα λέμε πάλι αύριο στα μέσα της εβδομάδας που είναι Τετάρτη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο και για χαρά.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

απόγευμα Τρίτης 19 του Μάη. Καλησπέρα σας. Είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μπελίντα Καρλάιλ, Live a Light On. Είχα μία όρεξη να πάω ένα θερινό κινηματογράφο. Τσέκαρα, έχουν ανοίξει κάποιοι. Δειλά-δειλά ανοίγουν. Και έρχεται τώρα προειδοποίηση για αλλαγή του καιρού και βροχές. Κοίτα να δεις που θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνουν. Είναι και κάποια μέσα σε κάτι ωραίους, μυρωδάτους, κήπους, καταπράσινοι, θερινοί κινηματογράφοι, λουλουδιασμένοι. Να θες να πας και να μην σε αφήνει ο καιρός. Μπορεί και να το ρισκάρω. Θα δω αναλυτικά την πρόβλεψη και θα σας πω. Every breath you take, από πολλής για τη συνέχεια. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Πάμε να απολαύσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά μέχρι τις 8, με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

R.E.M. The One I Love. Θυμίζω πως στους διαγωνισμούς του Galaxy 92 μπορείτε να λαμβάνετε μέρος ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, προτείνω να μπείτε τώρα στη σελίδα του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, να κάνετε follow αν δεν έχετε κάνει και να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς μας και φυσικά να πάρετε κι εσείς μέρος και να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για εσάς. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα από το site μας. I just called to say I love you. Για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Stevie Wonder.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

I touch myself on Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για δωροθεσία. Πότε μία γεύση γίνεται εμπειρία, όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Λοιπόν, έχουμε τη νέα πίνσα Margarita Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Τι συμβαίνει εδώ? Συναντά τη δροσέρη Green Lemon Lime, η πίνσα Margarita Lime, και το αποτέλεσμα... Αφήστε το. Από τις 14 Απριλίου με κάθε πίνσα Margarita Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Όπως και να την πάρεις, μόνη της ή σε προσφορά, το δώρο σε περιμένει. Όπου πίνσα Margarita Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ή αν θέλετε και μέσω του site μας, εσείς διαλέγετε τρόπο συμμετοχής. Διεκδικείτε τώρα μια πίτσα Bianca Funghi Italian Fan, η ζύμη της, και μία πίτσα Bianca Margarita και μία σαλάτα σεφ. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
1: Διερωταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα.

0: Ελλάδα σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Από περιέργεια κοιτούσα τώρα εισιτήρια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Βλέπω λοιπόν στο ΆΚΑ εισιτήρια, έβαλα για δύο μέρες, δηλαδή και ημιτελικούς και τελικό. Τώρα δεν ξέρω ποιος ημιτελικός είναι από τους δύο. Μου βγάλε παιδιά τιμή στα πολύ ψηλά του ΆΚΑ, σε ένα γνωστό ξένο site, 1457 ευρώ. 1,5 χιλιάρικο, δύο εισιτήρια όμως, μαζί. Δύο εισιτήρια για δύο μάτς, 1,5 χιλιάρικο. Θα μου πεις είναι Final Four, αλλά ρε φίλε, 1,5 χιλιάρικο, σοβαρά τώρα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Ράδιο. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά σε 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε

Danny Connells με το 74-75 www.galaxy92.gr το site μας. Καλησπέρα σας online. Θυμίζω πως εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Γιατί μπορεί να μην έχεις κατεβάσει το Shazam, μπορεί να μην έχεις data, μπορεί να θες να κάνεις τις δικές σου λίστες και να σου δίνουμε έμπνευση. Εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του. Drop Dead Beautiful για τη συνέχεια από 6 was 9 και λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Flanagan, Gloria, Glorious, οι φορτωμένες μουριές στις γειτονιές της Αθήνας. Πάρα πολύ όμορφο δέντρο. Κάποτε δεν ξέρετε πόσο τρελαινόμουν για τα μούρα, ειδικά όταν βρισκόμουν στα Πάτρια Ιδάφη. Τώρα πια όχι και τόσο, αλλά σαν εικόνα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν κυνηγάς το πράσινο σε αυτή την πόλη, όταν πετυχαίνεις σε κάποιες γειτονιές αυτές τις φορτωμένες μουριές, δεν μπορείς παρά να νιώθεις ευγνωμοσύνη και να λες ευχαριστώ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για το ελάχιστο πράσινο που υπάρχει στην πρωτεύουσα. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, δεύτερη καλησπέρα. Oh, Pretty Woman από το Roy Orbison για τη συνέχεια, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

You're my heart, you're my soul από Modern Talking στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Οι καινούργοι της παρέας δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, οπότε καλό θα είναι να μπαίνετε στο Instagram μας Galaxy92FM Official, να κάνετε follow και έτσι να ενημερώνεστε για όλους τους διαγωνισμούς μας και φυσικά να παίρνετε και εσείς μέρος για να κερδίζετε τα δώρα που έχουμε για εσάς. Στους διαγωνισμούς μπορείτε να λαμβάνετε μέρος ανά πάσα στιγμή. Μπαίνετε στο Galaxy92FM στο Instagram, ενημερώνεστε και φυσικά οδηγήστε στο site μας, όπου εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Σαντάνα για τη συνέχεια. Hold on.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Shine bright like a diamond.

Talk Talk, It's My Life στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις τώρα για μια θεατρική παράσταση που δεν σας έχω ξαναδώσει. Θα πάμε θέατρο λοιπόν αύριο στο θέατρο Μιχάλης Κακογιάννης, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για να απολαύσουμε την παράσταση «Εγώ και εσύ» της Lauren Gunderson. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τώρα τις προσκλήσεις. Το βραβευμένο έργο της εξαιρετικά ταλαντούχας και πολύ ανεβασμένης Lauren Gunderson, μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του αμερικανικού θεάτρου, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι μια οδή στην ανθρώπινη σύνδεση, αλλά και στη δύναμη της τέχνης να επικοινωνεί με τον πυρήνα της ύπαρξής μας, αποκαλύπτοντάς μας όσα εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκφράσουμε. Είναι ένα ψυχικό ταξίδι δύο παιδιών που, όσο και αν το κρύβουν πίσω από την επίφαση της νεανικής αδιαφορίας, αναζητούν απεγνωσμένα νόημα στα πράγματα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Λίδα Κουτσοδασκάλου και Στέργιος Μικρούτσικος. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, καλή επιτυχία. She drives me crazy για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: ακρόαση.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Διαζώσεις σε λίγη ώρα που τα λέμε. Ελεχολήπτη, μην το φωνάξεις, θα το πω εγώ. Στο Κουζίνα, Ανδριανού 9 στο Θησίο, με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, εκεί για άλλο ένα eclectic DJ set, ο συνδυασμός ίνων, γεύσεων, θέας και μουσικής, πραγματικά είναι απερίγραπτος, πρέπει να βρεθείτε εκεί για να το ζήσετε. Δεν καταλαβαίνετε τι σοκ παθαίνουν οι ξένοι επισκέπτες μας. Εκεί λοιπόν θα είμαι, στο Κουζίνα, Ανδριανού 9 στο Θησίο, στην Ταράτσα, Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, η Cindy Lauper έρχεται με το Girls Just Wanna Have Fun. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ Τρίτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίο του πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ. Όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram.

Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: body, baby, do that conga.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: love girl.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92. Galaxy 92.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.